Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

καλοκαίρι με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Χριστό με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: βιογραφικό σου.
1: Ελληνικά και αγαπημένα, ξανά και ξανά. Τρανζίστορ 100,3.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: καινούριο.
1: Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι.

κλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

Πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: νύχτα.
1: Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
8: Το αποφάσισα, θα κάνω only fans. Δεν βγαίνω οικονομικά, δεν γίνεται. Μια το πλυντήριο, μια το αμάξι, μια η αποφύτηση, μια. Θα κάνω only fans.
9: Τι περιεχόμενο?
8: Τις πατούσες.
9: Για πατουσάκιδες.
8: Ναι.
9: Σεμνό,
8: εύκολο, σεμνό, ναι, δεν θα κάνω τίποτα ιδιαίτερο.
9: Έχεις βέβαια συγκεκριμένο κοινό, αλλά εντάξει. Κάνα βιντεάκι να τα κουνάς έτσι πέρα εδώ.
8: Εκτός αν έχετε καμία άλλη επιχειρηματική ιδέα, εδώ είμαστε να τη συζητήσουμε.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
10: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
11: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
14: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
15: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς Live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς Live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Καλημέρα ρε ομορφιές, πώς είστε, τι κάνετε, ξυπνήσατε καλά?
1: Ξυπνήσαμε καλά, εντάξει, νομίζω, okay.
0: Αφού ξυπνήσαμε, πες πάλι καλά.
1: Ναι, αφού είμαστε εδώ, αφού ήρθαμε, όλα καλά.
0: Όλα θα πάρουν το δρόμο τους τώρα.
1: Ακριβώς, το επόμενο τετράωρο θα τα δρομολογήσουμε.
0: Θα δώσουμε πόνο.
1: Ξεκινάμε.
0: Ναι.

0: Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα, καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα, bonjour και buongiorno.
0: Έχει ξημερώσει η Τεταρτίτσα 24 του Ιουνίου, Διεθνή ημέρα γυναικών στη διπλωματία. Διαβάζω. Δεν γιορτάζει κανείς σήμερα. Στα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 1765, οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία, επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. 1812, οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία, σαν σήμερα. 1821, ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Και το 2008 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισακ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στην νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο.
1: Βέβαια.
0: Το δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ ως αποζημίωση στη χείρα του Ισακ και 35.000 στον πατέρα του Σολομού. Επίσης η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδερφό του Ισακ και στον αδερφό του Σολομού, ενώ θα πληρώσει και 12.000 ευρώ δικαστικά έξοδα.
1: Εδώ οι άνθρωποι φύγανε.
0: Δεν
1: τώρα,
0: είναι ότι πλήρωσε η Τουρκία, είναι ότι δικάστηκε. Έτσι, αυτό έχει σημασία μεγάλη. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα, γεννιέται ο Μέση, ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής.
1: Αγόρι!
0: 1987 είναι γεννημένος.
1: Α, μικρός είναι.
0: Και τέλος τους θανάτους, σαν σήμερα, 1949, φεύγει από τη ζωή ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, ο Έλληνας αρχαιολόγος και πολιτικός που έφτασε και το αξίωμα του Πρωθυπουργού.
1: Λοιπόν, 6 και 3 ξημέρωσε, 20 και 50 θα δύσει ο ήλιος. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι το ροζ θεωρείται ένα χρώμα που χαλαρώνει το μυαλό. Μάλιστα, θεωρείται ότι καταστέλει το θυμό και το άγχος, έχει καταπραϊντική επίδραση. Αποτελεί λοιπόν ένα χρώμα που ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνετε, όταν το έχετε γύρω σας κάνει καλό.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και εγώ έβαψα την κρεβατοκάμαρά μου ροζ.
0: Ροζ την έχεις.
1: Ναι.
0: Έντονο.
1: Όχι.
0: Απαλό.
1: Απαλό για να καταπραίνει το άγχος και να ηρεμώ. Γι' αυτό κοιμάμαι καλά,
0: ναι,
1: εγώ.
0: Γι' αυτό που κοιμάσαι σαμπουλάκι.
1: Γι' αυτό. Σαμπουλάκι δεν θα το έλεγα.

0: 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
5: Δεν στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα στο πρόσωπό μου.

0: κολλασμένα.
1: Απόν, καντάδα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα σας και πάλι.
2: Καλημέρα, τέλεια. Η καντάδα μου αρέσει πολύ.
1: Η καντάδα.
2: Καντάδα. Τι λέει, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πολύ ωραία, είμαστε εσύ πώς είσαι, θα μας πεις πώς τα πέρασες εχθές.
2: Τι να περάσω, πάλι για ψώνια ήμασταν.
1: Δεν γίνεται αυτή η δουλειά μου, έτσι.
2: Παπούτσια, τι να κάνουμε. Πήραμε το φόρεμα.
1: Μια μέρα πάρτε τα όλα.
2: Δεν έχει, παιδιά, μακάρι να είχε, δηλαδή δεν ξέρω να σου πω κάτι, γιατί αυτό το bullying προς το νούμερο του ποδιού μας. Δηλαδή 36 να μην έχει ποτέ.
1: Έχετε και το νούμερο της ταχτοπούτας.
2: Τι να πω, πάνω από 38. Λίτη να είμαστε με λίγο σε παρακαλώ.
1: Δεν ακούς κόλλες, βέβαια.
2: Τι να ακούω, τι να. Είμαι κουρασμένη. Έψαχνα, παιδιά, καταρχάς άσπρο πέδιλο, κάποτε ξέρεις. Οι νύφες αυτά, άσπρα πέδιλα φορούσαν, ρε παιδί μου, στους γάμους.
1: Ναι.
2: Τώρα που όλες διαλέγουν ασημή, χρυσό κτλ. Άσπρο πέδιλο δεν είχε πουδενή. Έψαξα, τι να σας πω, όλο το κέντρο.
1: Μάλιστα.
2: Πήγαμε μέχρι τον Ευκλήδη εκεί να ψάξουμε σε εκείνη τη γειτονιά.
1: Ναι.
2: Αφήσαμε το αμάξι, πήραμε το μετρό, κατεβήκαμε στο κέντρο.
1: Ωραία.
2: Ψάξαμε όλο το κέντρο. Δεν βρήκαμε τίποτα, γυρίσαμε.
1: Ναι.
2: Και άμα σου πω από πού πήρε παπούτσια, από τον Εύωσμο.
1: Από τον Εύωσμο, δεν το δέχομαι.
2: Έχω φάει σε βενζίνες, δεν υπάρχει
1: δεν
2: όλο τον καιρό. Οπότε πήραμε ένα πολύ ωραίο ασημί παπούτσι, γιατί ναι, άσπρο πάλι δεν βρήκαμε στο νούμερό μας. Και ένα ασημί τσαντάκι, οπότε η σταχτοπούτα είναι έτοιμη για σήμερα.
1: Μπράβο.
2: Γιατί σήμερα είναι επιτέλους η αποφύτηση να τελειώνει, με κούρασε.
1: Μπράβο.
2: Και με καταξόδεψε.
1: Έτσι,
2: να το πω έτσι.
1: Σημαντικό το δεύτερο.
2: Οπότε χθες όλη μέρα ήμασταν στο ψάξιμο για τις τελευταίες λεπτομέρειες.
1: Άντε με το καλό.
2: Ναι, αυτά λοιπόν κάναμε χθες μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ που γυρίσαμε. Πολύ κουραστική ημέρα. Σήμερα κομμωτήριο μακιγιάζ.
1: Ναι.
2: Και επιτέλους η αποφύτηση του σχολείου.
1: Άντε με το καλό κι αυτό.
2: Και μετά από αύριο, γεια σας, ξεκούραση και η τσέπη και τα πόδια.
1: Μακάρι.
2: Κουράστηκα να έκανες κάτι.
1: Εγώ πήγα, είδα το Toy Story. Κάτι πιο απλό. Κάτι πιο.
2: Κάτι πιο οικονομικό.
1: Κάτι πιο οικονομικό. 4 ευρώ είχε το εισιτήριο χθες Τρίτη. Αυτό πήγα, είδα.
2: 4 ευρώ έκαναν μόνο η χυμή και τα νερά που ήπιαμε στην κάθε περιοχή που
1: ψάχναμε. Πάρα πολύ ωραίο και το Toy Story 5 που είδα. Με ναι, ωραία σατάκες και με νόημα.
2: Παιδικό έτσι, δεν είναι αυτό?
1: Παιδικό, παιδικό. Το ναι. Toy Story 5 της Disney και της Pixar.
2: Είχε και άλλους μεγάλους μόνους τους.
1: Χαμός γινόταν. Από γονείς προφανώς. Εμείς το παίζαμε ότι ήμασταν οι νονοί από τα παιδάκια. Μας λέει η κυρία, στα δικά σας που είναι, λέω, τα αφήσαμε πιο μπροστά να βλέπουν.
2: Α, μάλιστα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: μαθαίνω.
1: Νάτος και ο Ηλίας Καμπακάκης ήρθα ξανά εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και πάλι. 693-693-1003 αριθμός Viber για να μας πείτε τις πρώτες καλημέρες. Ξυπνήσαμε με, εντάξει, 22 βαθμούς. Θα φτάσει στους 30. Τη βροχούλα δεν τη γλιτώνουμε, δυστυχώς. Βλέπω ότι από το απόγευμα υπάρχει η πιθανότητα βροχής και μάλιστα δείχνει βροχή το βραδάκι που έχουμε και εμείς τις εκδηλώσεις μας.
1: Να πάρετε και μια άσπρη ομπρέλα.
2: Δεν θα πάρουμε ομπρέλα, θα μπούμε μέσα.
1: Α,
2: μάλλον
1: θα
2: μέσα. Ναι, θα μπούμε μέσα δυστυχώς, γιατί έξω το σχολείο μας είναι πολύ ωραίο. Anyway, λοιπόν, κίνηση έχει στην Αγνώστου Στρατιώτου στην Πολύχνη αυτή τη στιγμή και στην Προφήτη Λία στην Πηλαία, όπως και στην Οδό Αλατίνης. Κατά τα άλλα, η Λεωφόρο Στρατού έχει λίγη κίνηση και όλα τα άλλα είναι ήρεμα, όπως και ο Περιφερειακός Πεντακάθαρος.
1: 2310-266-233 σταθερό στα social transistor 1003 και στο Spotify για να ακούτε την εκπομπή σε μορφή podcast. Φυσικά και οι εφαρμογές μας για iOS και Android πρέπει να είναι στα κινητά σας κατεβασμένα για να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Mm-hmm. Στις πρώτες καλημέρες σε πάω αμέσως να τις πιάσω από κάτω-κάτω. Καλημέρα στην Μαρία. Η Ιωάννα είναι εδώ. Καλημέρα, παιδιά. Καλοχώρη η Ιωάννα βρίσκεται. Η Φέη είναι εδώ. Η Μέρη, η Γεωργία, ο Σάκης, ο Νίκος, η Ελλάδα, η οποία σήμερα ξυπνάει από το πρωί και πάλι πάει σχολείο η μικρή. Ο Τζόνι λέει καλημέρα Μάγδα, σήμερα δεν θα σε συγχύσω με Αθηνά Οικονομάκου.
2: Όχι, σήμερα άσε με λίγο γιατί είμαι κουρασμένη.
1: Και από κάτω λες, έστειλε ένα τζιφάκι με την Αθηνά.
2: Να χορεύει.
1: Ναι. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Πρώτη φορά βλέπουμε, στέλνει η Κατερίνα μήνυμα στο Viber. Για πες μας εσύ ποια Κατερίνα είσαι.
2: Είναι η Κατερίνα Κατερινάκη.
1: Μπορεί να είναι και βγαίνει η Κατερίνα Τσάρκα στην Αθήνα επίσης.
2: Ναι, αυτό είναι παλιό. Έτσι πιο ωραία πράγματα θέλουμε, πιο χαρούμενα. Καλημέρα το Κατερινάκη. Και έτσι θέλουμε καινούργιες καλημέρες να γίνουμε πολλοί.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα Νίκο Οικονομόπουλο. Ψάχνω να βρω εδώ στον τραζίστορ 100,3.

0: Σάχης Ρουβάς, άντεξα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, να στείλουμε καλημέρα στο Γρηγόρη. Είναι στο τμήμα Μπελοκήπων και βγάζει ταυτότητα.
0: Ο δικός μας ο Γρηγόρης.
1: Ναι, ο Γρηγοράκης.
0: Ο Γρηγοράκης.
1: Οπότε καλημέρα εκεί τα παιδιά, τα όμορφα, να τον περιποιηθείτε, να τον βγάλετε ωραίο στις φωτογραφίες.
0: Δύσκολο αυτό, αλλά θα κάνουν και αυτή μια προσπάθεια.
1: Κάντε λίγο ρετούς, ρε παιδιά.
0: Τι να κάνουν και αυτή. Καλημερίζουμε και, και τη φίλη μας την Νάντια, η οποία μας λέει στον περιφερειακό έχουν δυσκολέψει λίγο τα πράγματα. Έχετε το νου σας. Στην επικαιρότητα σας πάω. Σε κλειό κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Αθήνας. Στις 11 το πρωί θα συγκεντρωθούν οι απασχολημένοι στον κατασκευαστικό κλάδο στα πλαίσια της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που προκήρυξαν.
1: Ναι.
0: Προγραμματισμένη και στα γραφεία του ΣΕΒΗ συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και θα ακολουθήσει και πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Τετράωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί και συγκέντρωση στα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου. Προγραμματίζουν και οι εργαζόμενοι στο εμπόριο σε αυτούς τους κλάδους. Σήμερα υπάρχει απεργία.
1: Mm-hmm.
0: Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη για να γίνει η ρύθμισή τους πιο εύκολη και να μπορέσουν να αποπληρώσουν το δάνειο που έχουν πάρει. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, τι γίνεται? Προσπαθούμε να καταλήξουμε σε μια δίκαιη συμφωνία με το Ιράν και τα πάμε καλά, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Μακάρι να τα πάνε και ακόμα καλύτερα. Στη Γαλλία, συνολικά 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία ή πνιγμό. Χιλιάδες σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ πολλά σιδηροδρομικά δρομολόγια ακυρώνονται. Αβέβαιη η διάρκεια του κύματος καύσωνα, δηλώνει η Μετέο Φρανς. Σε 58 αυξήθηκαν οι περιφέρειες που τίθενται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό εκεί. Στους 9 ενέρχονται στην Γερμανία είναι νεκροί από τον καύσωνα. Κόκκινο συναγερμό σε 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ αυτών και η Ρώμη και το Μιλάνο. Στη Βρετανία πολλά σχολεία θα μείνουν σήμερα κλειστά έως και την Πέμπτη, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για νέο τριήμερο υψηλών θερμοκρασιών. Γενικά γίνεται χαμό στη Βόρεια Ευρώπη από τον καύσωνα.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά? Εμείς είμαστε συνηθισμένοι, είναι η αλήθεια, με τις ζέστες. Έξω τα χάσαν. Τώρα στη Γερμανία με καύσωνα σοκ πάθανε.
0: Πάρα πολύ. Μια 43χρονη χθες πιάστηκε στα πράσα και στην Κερατέα έβαζε φωτιές.
1: Άιντε, άλλη και αυτή. Αυτή να τη δώσει δύο φάπες, δεν είναι τώρα.
0: Μάλλον ήταν λίγο τρελούτσικη, υποθέτω. Αυτά από την επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, τι ωραία συναυλία έχει. Έχει Βασίλη Παπακοσταντίνου σήμερα στο Θέατρο Γης. Στο Θέατρο Γης, στο Φεστιβάλ Δάσος 2026. Και μας αρέσει πολύ. Σίγουρα θα γίνει χαμός σήμερα με Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ο 12ος Πίθηκος Ζούγκλα Live στη Μονή Λαζαριστών σήμερα. Οπότε σε αυτά τα δύο σας προτρέπω να πάτε, που είναι έτσι ωραίες συναυλίες για να σας μείνουν αξέχαστες.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
4: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
5: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
4: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
6: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
5: Ο ίδιος πειρασμός.
6: Και η ίδια απόλαυση.
4: Η δική μας απόλαυση.
6: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
4: Σ' αγαπώ, μαμά.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
8: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Miller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
10: παντρούσκα, ταβαρίσκο κομμάτιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
12: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό! Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
16: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
17: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
18: Ό,τι θα υπάρχει
7: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
18: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
18: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
18: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
20: Και πάλι στο στούντιο, καλημερίζουμε το συνονόματο τον Γιώργο και τον Παναγιώτη που στείλαν τα μηνύματά τους εδώ στο Viber.
21: Καλημέρα χώρια. Λοιπόν, ο Λούκα Μόντριτς έφτασε τις 200 συμμετοχές με την Κροατία και μπαίνει στο κλαμπ διεθνών συμμετοχών μαζί με το Μέση και το Ρονάλντο.
20: Μπράβο.
21: Η Γκάνα εγκλώβησε την Αγγλία στο 0-0, ζωντανή η Κροατία 1-0 του Παναμά. Το μήνυμα του Ρονάλντο μετά τον αγώνα Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν, 5-0 ήταν.
20: Ναι.
21: Επέστρεψα, είπα.
20: Καλώς
21: τον. Έγινε ο πρώτος που σκόρερε σε 6 παγκόσμια κύπελα. Ναι. Τον κάνανε μια ερώτηση για το Μέση και δεν ήθελε να απαντήσει. Θύμωσε.
20: Και αυτός θα την αναβήσει με την Βαντίνε, δηλαδή.
21: Αυτός
20: κάπου...
21: είναι μόνος του. Δηλαδή, εγώ το Μέση το συμπαθώ πιο πολύ, να σας πω την αλήθεια μου. Αποκλείστηκε ο Τσιτσιπάς 2-0 από τον Βούσε. Έφταιγαν τα μπαλάκια, χάλια τα μπαλάκια.
20: Τα μπαλάκια
21: χάλια και τα νεύρα. Το όχι του Τσιτσιπά, τα ξέρω εγώ. Τις διοργάνωσες.
20: Δεν ήταν καλά οι συμπάλες, δεν ζήγιζαν καλά.
21: Ναι, δεν ήταν και έβριζε πάλι. Τι πρωτότυπο.
20: Ναι, τώρα αυτό του
21: Μίδας ο Αντετοκούμπο. Μέχρι 275 εκατομμύρια δολάρια μπορεί να πάρει τα επόμενα 4 χρόνια. Υπάρχει πιθανότητα να είναι συμπαίκτης με τον Λεμπρόντ.
20: Έτσι ακούστηκε, ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι.
21: Ελβετία, Καναδάς, Βοσνία.
20: Ερζεγοβίνη, Κατάρ.
21: Κατάρ, ναι, τα γράμματά μου δεν βγάζω. Και Μπασκετάκι, Μπαρτσελόνα, Βαλένθια.
20: Α, πολύ ωραίο. Αγώνες ξεκινάνε τώρα, είναι οι διπλοί αγώνες. Το Μουντιάλ είναι η τελευταία αγωνιστική. Να δούμε ποιοι θα προκριθούν στην επόμενη φάση.
21: Έτσι.
20: Στη Winmasters θα βρεις πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Το σημαντικό όμως που δεν θα το βρεις αλλού πουθενά είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνεις login στο λογαριασμό σου στη Winmasters και έχεις 5 spin εντελώς δωρεάν. Άρα σήμερα, Τεταρτίτσα, μπαίνουμε και παίζουμε τα δωρεάν spins που χαρίζει η Winmasters.
21: Τέλεια!

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ήταν 8 και είμαστε πάλι πίσω. Δεύτερο 60 λεπτό στην εκπομπή της Τετάρτης. Καλημέρα από τα Πρωινά τα Καρντάσια.
2: Καλημέρα ρε κουκλάκια. Πώς είστε, τι κάνετε, πού βρίσκεστε?
1: Πολλοί Γιώργηδες μαζεύτηκαν. Κι άλλος Γιώργος Καπάκης στο μήνυμα του άλλου του Γιώργου. Ο Γιώργος ο Μπαζάκας εδώ πέρα. Καλημέρα Γιώργο και Μάγδα λέει.
2: Γεια σου Μπαζακούλη, καλημέρα παιδιά.
1: Πώς λοιπόν, είναι τα πράγματα έξω στους δρόμους?
2: Ξεκίνησε η κίνηση στον περιφερειακό προς τα δυτικά. Κίνηση βλέπω και στη Λεωφόρο Στρατού και στη Μαρτίου. Στο κέντρο καλά είναι τα πράγματα. Λίγη κίνηση βλέπω εδώ στην Ιόνος Δραγούμη. Είναι εδώ, τι είναι ρε παιδιά, Εγνατία βασικά.
1: Ναι.
2: Στην Οδό Λαγκαδά κατεβαίνοντας προς το κέντρο και στη Δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία. Εκεί έχει λίγο σουσουδάκι παραπάνω.
1: Έχουμε γένεια σήμερα στην πόλη. Σήμερα είναι τα γένεια του αποκατεστημένου Μπέι Χαμάμ, παρουσία της Λίνας Μενδώνη μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης. Το Μπέι Χαμάμ αποδίδεται εκ νέου στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
2: Ναι.
1: Τα γένεια του μνημείου θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 7.30 από την Υπουργό Πολιτισμού.
2: Έχω και περιέργεια να δω τι θα φορέσει η κυρία Μενδώνη.
1: Αυτή τη βάζει, αυτά τα συνολάκια της Εκκλησίας βάζει. Τα...
2: Θέλω να δω
1: φούστα,
2: σήμερα.
1: Σακάκι, τι να βάζει, τι βάζει. Ότ κουτούρ βάζει.
2: Ότ κουτούρ δεν βάζει.
1: Πολύ σημαντικό που έγινε και αυτό το. Πολύ παλιό κτίριο του 15ου αιώνα χρονολογείται ότι είναι και αποστηλώθηκε. Μπράβο τους. Λοιπόν, θα ακούσουμε Πέτρο Ιακωβίδη και Καπνογόνο. Όμως έχουμε πολλά να κάνουμε και να πούμε. Έχουμε τον διαγωνισμό, δεν τον θυμήσαμε καθόλου σήμερα.
2: Έχουμε διαγωνισμό για Sea Jets, γιατί σας στέλνουμε δωρεάν στα νησιά του Αιγαίου, εσάς και το φίλο σας.
1: Ακριβώς.
2: Αρκεί να ακούσετε εκείνο που λέει. Καλοκαιρινές διακοπές με τρανζίστορ.
1: Ακριβώς αυτό.
2: Μόλις ακούσετε αυτό, τότε θα στείλετε το μήνυμά σας και μπαίνετε στην κλήρωση κάθε Παρασκευή. Κληρώνει!
1: Ενώ σε πάρα πολύ λίγο, ακόμη ένα 20 ευρώ σε δώρο επιταγή από τα καταστήματα Λαβή θα γίνει δικό σας.

0: Καλημέρα, είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Είμαι η Λίλα.
2: Είμαι ο Απόν.
3: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
4: Είμαι ο Χάρης Μπαρθακούρης.
5: Είμαι η Άννα Βύση και ακούμε Τρανσίστορ 100,3.
6: Όλοι τραγουδούν για σένα.
5: Αγαπώ Θεσσαλονίκη.
6: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανσίστορ 100,3.

0: Αναβήσει και Αιγαίο στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα, ακριβώς εκεί που σας ταξιδεύουμε με τον καλοκαιρινό μας τον διαγωνισμό.
1: Τι ωραία ρε παιδιά, άντε να κεράσουμε έτσι ένα ζευγάρι που θέλει και δυσκολεύεται.
0: Έχετε το νου σας, καμιά ώρα δίνουμε την πρώτη ευκαιρία σήμερα εδώ στον τραζίστορ 100,3, ενώ τώρα πάμε να παίξουμε για Λαβή.
1: Η καλοκαιρινή συλλογή Λαβή είναι εδώ και σας προκαλεί να την ανακαλύψετε στα 8 αγαπημένα καταστήματα με κοσμήματα και αξεσουάρ Λαβή στη Θεσσαλονίκη. Καλέστε στο 2310-266-233 για να κερδίσετε δωρεοπιταγή αξίας 20 ευρώ. lavijewelry.gr, μπείτε και χαζέψτε, έχει εξαιρετικά σχέδια και ιδίως τώρα που είναι καλοκαίρι έχει και κάτι ωραία χρώματα. Πω και φυσικά υπέροχες τιμές που μας δροσίζουν. Γι' αυτό και η Θεσσαλονίκη λατρεύει τα Λαβή και εμείς θα δώσουμε σε μία Θεσσαλονικιά δωρεοπιταγή για να τα φορέσει και αυτή.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια φιλενάδα είσαι?
2: Η Βούλα.
1: Γεια σου Βούλα. Πού πάμε, δουλίτσα?
2: Δουλίτσα, ναι.
1: Πού βρίσκεσαι, περιοχή?
2: Κορδελιό και δουλεύω στη Διαβατά.
1: Α, εντάξει, δεν είναι πολύ μακριά,
2: Είμαι δίπλα στη δουλειά, ναι.
1: Τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, Βούλα, θα σε στείλω στο γάμο μιας ξαδέρφης που δεν πολύ συμπαθείς κιόλας, αλλά είναι υποχρέωση και πρέπει να πας. Τι θα φορέσεις εκεί, σε αυτό το γάμο?
2: Θα φορούσα ένα φόρεμα μαύρο με χρυσό πέδιλο και χρυσό βραχιόλι με κολιέ.
1: Έτσι, μαύρο κιόλας, γιατί δεν πολύ γουστάρεις να πας κιόλας.
0: Πενθεί από μέσα της.
1: Είδες όμως τι καλή, δεν λέει δεν θα πήγαινα. Θα φορούσα.
2: Ευτυχώς... Θα πήγαινα την καρδιά μου μέσα.
0: Ευτυχώς που δεν ρώτησες τι θα ράψει.
1: Ναι, ναι, γιατί τι θα έλεγε, το στόμα μου. Βούλα, έχεις κερδίσει δωρεοπιταγή αξίας 20 ευρώ να πας να πάρεις αυτά που έλεγες. Μείνε στη γραμμή σου.

Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, όνειρο ζω στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αχ, όνειρο.
0: Καλημερίζουμε τη φίλη Άννα. Σήμερα είναι τα γενέθλια του άντρα μου.
1: Άννα, τον χαίρεσαι.
0: Να είναι γερός, δυνατός, βράχος δίπλα της επιθυμίας.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, θα σε πάω τώρα κάπου μακριά ένα ταξιδάκι. Έχουμε προβλήματα. Ο αχρώτης, ο Μούσα Χασάγια από την Ουγκάντα, έχει 12 συζύγους και λέγεται ότι είναι πατέρας περισσότερων από 100 παιδιών. Ωστόσο, πλέον έχουμε πρόβλημα με αυτό
1: τι
0: το
1: γίνεται
0: πράγμα τώρα. Δεν μπορεί να συντηρήσει την πολυμελή οικογένειά του. Να σου πω ότι δεν τα έχει τα παιδιά με 12 συζύγους. Τα έχει, δεν τα έχει με μία. Έτσι, να το διευκρινίσω αυτό.
1: Συγχρόνως ακόμα.
0: Ναι, επιτρέπεται εκεί η πολυγαμία.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί μπορεί να έχει όσες γυναίκες θέλεις. Κατάλαβε.
1: Οπότε θα μπορούσα να είμαι εκεί.
0: Οι σύζυγοι τώρα, λέει, κάποιες αναγκάστηκαν και παίρνουν το χάπι αντισύλληψη. Γιατί δεν γίνεται. Είναι καρπερός. Είναι καρπερός. 67 χρονών είναι τώρα.
1: Και καρπερός και δεν πληρώνει.
0: 67 χρονών αγρότης ζήτησε ο ίδιος από τις συζύγους του να χρησιμοποιούν μεθόδους αντισύλληψης ώστε να φτάνουν τα χρήματα για τα τρόφιμα. Δεν έχουν να φάνε τα καημένα τα παιδιά. 102 παιδιά σύνολο. 568 εγγόνια και 12 σύνολο οι σύζυγοι, έτσι.
1: Oh.
0: Αυτό το κόστος λοιπόν τον υποχρέωσε να σταματήσει στα 67 του χρόνια να μεγαλώνει την οικογένειά
1: αυτός
0: του.
1: Αυτός θυμάται, ας πούμε, άρα και πώς λένε όλους.
0: Τώρα δεν
1: παιδιά,
0: θυμάται.
1: Εγγόνια, ναι. Τι να πω δηλαδή.
0: Τι νοσείς εσύ, θα τα ρωτάει.
1: Πιάνει
0: γυναίκα, γιατί μπερδεύεται. Και πιάνει μαμά σου.
1: Κακό, ναι. Πολύ κακό, και εσείς μην παίρνετε τα μυαλά σας αέρα και ακούτε και ζηλεύετε.
0: Ο ίδιος βέβαια παραδέχεται το λάθος του. Λέει: το εισόδημά μου γίνεται όλο και μικρότερο τα τελευταία χρόνια λόγω του αυξανόμενου κόστου ζωής και η οικογένειά μου γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Δεν δίνει και τίποτα και εκεί ο Μητσοτάκης της Ουγκάντα.
1: Ναι, ενώ δίνει εδώ.
0: Παντρεύουν τη μία γυναίκα, μετά την παντρευόμουν. Λέει τη μία γυναίκα, μετά την άλλη. Είχα μια. Αυτό του άρεσε τέλος πάντων.
1: Τι να κάνουμε, έπρεπε να τα αποκαταστήσει τα κορίτσια.
0: Η νεότερη σύζυγός του, η Ζουλάικα,
1: ναι,
0: είναι μητέρα 11 παιδιών αυτή.
1: Α, ωραία.
0: Δήλωσε: δεν πρόκειται να κάνω άλλα παιδιά. Είδα την άσχημη οικονομική κατάσταση και τώρα παίρνω τη σύζυγη.
1: Τώρα το θυμήθηκες μετά από 11.
0: Μα την κυνηγούσε.
1: Μετά από 3 παιδιά, 4. Τα 11 το θυμήθηκες, Μάρη, και εσύ.
0: Ο Μούσα την κυνηγούσε. Πού την είχαν, πού την έβρισκε. Από μια γωνιά έστριβε, τάχ, την έπιανε, παιδί μου. Αλλά και σου λέω και αυτή θα πάρω το συλληπτικό, δεν γίνεται άλλο.
1: Oh.
0: Περίπου το 1/3 των παιδιών του Χασάχια, ηλικίας μεταξύ 6 και 51 ετών, δηλαδή σκέψου. Το μεγαλύτερο του παιδί το έκανε στα 11, για να στα 16 μάλλον.
1: Έλα, παιδιά, αυτά δεν είναι για να γελάμε. Τριτοκοσμικές καταστάσεις.
0: Ζουν μαζί του στο αγρόκτημά του.
1: Ναι.
0: Το μεγαλύτερο παιδί του είναι 21 χρόνια μεγαλύτερο από την νεότερη σύζυγό του.
1: Ναι.
0: Για να πιάσεις να καταλάβεις τι έχει γίνει εκεί.
1: Ό,τι
0: πέρα.
1: Ό,τι να είναι, του τρελού.
0: Και έχει και μια φωτογραφία, αν θες να το δεις εδώ τον φίλο.
1: Δόντια έχει αυτός.
0: Έχει κλειστό το στόμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Κοίτα, καλά φαίνονται, δεν είναι ότι πεινάνε. Δηλαδή τους βλέπουμε τα ρουχαλάκια τους, με τόνο τους, μετά. Αλλά τώρα να έχεις να ζήσεις 100 παιδιά, δηλαδή σκέψου εσύ να έχεις να κάνει τώρα 100 ορκομοσίες. Γίνεται.
1: Κοίταξε, εγώ έχω ένα και δεν ξέρω αν φταίει το δικό μου το παιδί που είναι σπάνταλο. Έχω ένα και δεν την παλεύω, σας το λέω. Δηλαδή ψάχνω ήδη άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες.
0: Αλλά θα μπορούσε να έχει πάρει κάποιος με τηλεόραση. Εκεί στην Ουγκάντα δεν έχουν τηλεόραση. Να έβλεπε.
1: Τι να κάνει κι αυτός.
0: Ξέρω, κάνα Fame Story, κάνα Big Brother, κάνα
1: δεν
0: Survivor.
1: Τέτοια,
0: δεν τα βλέπουν αυτά.
1: Δεν έχουν reality.
0: Ένα και αυτό είχε 100 τόσα παιδιά.
1: Τα κάνει αυτός τώρα εκεί.

0: Ελένη Φουρέρα, Χρήστος Μάστορας, μπορώ και εγώ. Στον τραζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα. Αγανακτισμένος ο Φράγκη και εμείς έχουμε έξοδα, λέει. Με ένα παιδί, τι να κάνουμε.
1: Ναι, τώρα ο άλλος έχει.
0: Το ίδιο και η Ελλάδα με δύο παιδιά, λέει, και δεν τους προλαβαίνουμε. Σκέψουμε τα 100 και 102 παιδιά, τι γίνεται.
1: Άστα να πάνε στον αυτόματο μεγαλώνουν.
0: Ναι, εκεί πέρα τι μόνο λίγο ριζάκι τους πρόσφερε. Τι
1: τρώνε στην Ουγγάντα. Τώρα αυτός εδώ τώρα. Αποκλείται να τα βλέπει κάθε μέρα όλα αυτά τα παιδιά, δεν προλαβαίνει εκ των πραγμάτων.
0: Όχι, κάποια έχουν, είναι κάποια 50 χρονών τα παιδιά, είναι παππούδες τα παιδιά.
1: Άσε με ρε, άσε με τριτοκοσμικές καταστάσεις. Πάμε εδώ στα δικά μας, τα ωραία μας. Το 2026 είναι η χρονιά της λάμψης. Και το καλοκαίρι ξεχάστε λίγο τα μπέιζ και αυτά τα minimal τα χρώματα. Θέλουμε glitter, θέλουμε πουλιά. Από τις πασαρέλες μέχρι το street style, ναι. Μέχρι τις καλοκαιρινές εξόδους στα νησιά. Τα λαμπερά στοιχεία κάνουν πάλι την παρουσία τους πολύ δυναμική. Φορέματα με glitter, top με μεταλλικές υφές, φούστες με πουλιές, αξεσουάρ με glitter. Όλα αυτά τραβούν τα βλέμματα, μου αρέσει πολύ. Είτε πρόκειται για σατένι φάσματα με περλέ φινίρισμα, είτε για μεταλλικές αποχρώσεις σε χρυσό, ασημί και μπρονζέ. Η λάμψη γίνεται το απόλυτο στοιχείο. Επιστρέφει το glitter και δεν περιορίζεται μόνο στις βραδινές εμφανίσεις, αλλά σε καθημερινά look. Δηλαδή μπορείς να φορέσεις ένα glitter top με ένα απλό λινό παντελονάκι ή ένα λαμπερό σαντάλι που δίνει έτσι χαρακτήρα σε κάθε εμφάνιση. Οι πουλιές, εντάξει, εκτός από ένα ωραίο φόρεμα, μπορείς να φορέσεις ένα σετ που γίνεται ιδανική επιλογή για γάμους, πάρτις και καλοκαιρινές εκδηλώσεις. Βέβαια έχει πουλιά καλοκαιρινή και πουλιά χειμερινή, μην την μπερδέψετε. Ακόμη και στη θάλασσα μπορείτε να βάλετε παρεό έτσι, χρυσό, παρεό με πουλιές. Να φορέσεις και το παιδιλάκι σου. Το ότι πάμε, είπαμε θάλασσα ή πάμε διακοπές, δεν σημαίνει ότι πρέπει και καλά να είμαστε με την αθλητική παντόφλα και το σορτσάκι. Μπορούμε να γίνουμε ωραίες, να φορέσουμε τα κοσμήματά μας. Άλλωστε οι Θεσσαλονικές ξεχωρίζουν όπου και να πάμε διακοπές, λένε αυτοί.
0: Ναι, είναι.
1: Θεσσαλονικιά είναι
0: από μακριά, από μακριά φαίνεται. Και του λέγαμε αμέσως τώρα περαστικά να τις ευχηθούμε έτσι.
1: Ναι, γιατί κορίτσι.
0: Ακύρωσε και τη συναυλία της εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Έλα ρε γλυκούλα.

0: Θοδωρής Φέρης και είπες εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ναι, πολύ ωραία, μ' αρέσει.
0: Λοιπόν, σε ξεκινάω σήμερα από Τζέννη Θεωνά και Δήμο Αναστασιάδη.
1: Τι κάνουν τα μωράκια αυτά?
0: Μίλησαν για την απόβασή τους να μην έχουν, να μην έχουν προχωρήσει ακόμα στην βάφτιση των δύο παιδιών τους.
2: Ναι.
0: Εξηγώντας πως δεν πρόκειται για κάτι που τους απασχολεί ιδιαίτερα αυτή την περίοδο.
2: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος για την καθυστέρηση, ούτε κάποια άρνηση απέναντι στο μυστήριο. Αντίθετα, λέει, πρόκειται για μια επιλογή που σχετίζεται περισσότερο με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν την οικογενειακή του ζωή και τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας.
2: Ναι.
0: Δεν πιέζονται από αυτό το θέμα.
1: Ναι, κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι πλέον ό,τι κάνουμε στη ζωή μας το κάνουμε με πίεση και με άγχος. Εντάξει, οκ, θα το κάνουν και αυτό. Τι να πω.
0: Μήπως περιμένουν να δουν και τα παιδιά. Μπορεί να μην θέλουν να γίνουν χριστιανοί, θα θέλουν να γίνουν κάτι άλλο.
1: Και μέχρι τότε τι, αβάπτιστα δεν τα έχουν.
0: Νομίζω έχουν κάνει ονοματοδοσία, ρε παιδί μου, που πας και δίνεις το όνομα. Εντάξει.
1: Μάλλον.
0: Γίνεται αυτό χωρίς να βαφτιστεί, υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
1: Εντάξει, κοίταξε, ρε παιδί μου, εγώ πιστεύω ότι πρέπει το παιδάκι σου τώρα, δικιά μου ταπεινή άποψη, να το βαφτίζει και μετά, αν θέλει αυτό το παιδί να διαλέξει κάτι άλλο, ας το κάνει.
0: Ναι.
1: Αλλά εσύ νομίζω ότι οφείλεις να το βάλεις αυτό το δρόμο του Θεού.
0: Μάλιστα. Μάρο Κοντού, για ένα τη μέρα στο νοσοκομείο, πώς είναι η κατάσταση της υγείας της? Για ένα τη μέρα είναι μέσα στο νοσοκομείο, παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση. Η ίδια έχει διευκρινίσει ότι πέστη κάκωση στο αριστερό ισχύο και κάταγμα στο πλευρό. Παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να βρίσκεται στο νοσοκομείο, η πορεία της υγείας της κρίνεται ικανοποιητική. Νομίζω ότι δεν θα κάνει εγχείρηση, γιατί τώρα αν σπάσει εκείνο στο ισχύο, νομίζω κάτι γίνεται σε εγχείρηση. Νομίζω ότι δεν θα προχωρήσει σε εγχείρηση, θα περιμένει να δέσει έτσι. Δεν, κάτι τέτοιο κατάλαβα από αυτά που άκουσα και χθες.
1: Δύσκολο.
0: Εντάξει, περαστικά να ευχηθούμε, μακάρι
1: σίγουρα
0: να πάνε καλά τα πράγματα. Κλείνω για αυτή την ώρα με την Jessie J, την τραγουδίστρια. Τη θυμάσαι την Jessie J?
1: Βεβαίως.
0: Ένα χρόνο μετά την μαστεκτομή, ώρα να λάμψω, ανέβασε σχετικό post. Ένα συγκινητικό βίντεο συγκεκριμένα. Από τότε που έκανε την μαστεκτομή, πριν ένα χρόνο, τον Ιούνιο του 2025, διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού και πήρε την απόφαση να υποβληθεί σε μαστεκτομή. Πριν από ένα χρόνο, σαν σήμερα, έχασα το στήθος μου. Κυριολεκτικά γράφει: ελέξτε το στήθος σας και τις μασκάλες σας, μπορεί να σας σώσει τις ζωές σας. Έγραψε η Jessie J.
1: Και τις μασκάλες,
0: ναι, γιατί υποτίθεται και από εδώ κάτω υπάρχουν αδένες που μπορεί κάτι να. Αν υπάρχει κανένα χρωμπαλάκι, πώς τα λέτε
1: εσείς
0: αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Θα πρέπει να ελέγχεστε οι γυναίκες, νομίζω κάθε εξάμηνο, κάθε πότε, λέει η γιατρός.
1: Δεν θέλει.
0: Μετά από κάποια ηλικία. Πάντως γράφει τώρα: είναι ώρα να λάμψω απαλλαγμένη από το άγχος του καρκίνου.
1: Μπράβο το κορίτσι, άντε τώρα ώρα για glow up, glow.
0: Αυτά για την ώρα.
3: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3. Νούμερο 3.

0: σε λατρεύω.
1: Νούμερο 1.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
8: Τι είναι το Lucky?
9: Σημαίνει τυχερό σας, πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
8: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
9: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
8: Τι είναι convenience?
9: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
8: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
7: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
8: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
9: Σωστά.
10: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
11: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η δίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
12: Ναι.
13: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
12: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
14: Με τη E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
15: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
12: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
15: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
14: E-Jets, και είσαι ήδη εκεί.
16: Η διασκέδαση φτάνει στο Θεό στην πιάτσα του Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, ο αγαπημένος νικηφόρος ανεβαίνει on stage για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, δυνατές στιγμές και non-stop χορό. Μη χάσεις το απόλυτο καλοκαιρινό πάρτι με ελεύθερη είσοδο και διάθεση στα ύψη. Σάββατο 27 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Νικηφόρος Live στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ζωντανή μουσική, street food, cocktails, gaming, μεγάλες κληρώσεις μετρητών και δωρεάν parking. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
18: Για πάντα!
17: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
21: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν!
22: Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση.
21: Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
0: Άντε, προχώρα!
1: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
20: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
23: Κάντο εικόνα. Είναι Τετάρτη απόγευμα, 1η Ιουλίου. Βρίσκεσαι δίπλα στη θάλασσα. Χιλιάδες πολύχρωμα πρόσωπα ανάμεσά σου. Η μέρα με τα χρώματα επιστρέφει πιο δυναμική από ποτέ στο πιο εκρηκτικό πάρτι του καλοκαιριού. Με τους top DJs της πόλης να πλαισιώνουν τη σκηνή, χορευτικά, giveaways και το πιο fun gaming zone που έχεις ονειρευτεί σε μια μέρα που θα τη θυμάσαι. Παρουσιαστής ο GOK.
24: Dures, dura. Νοτροπία, read a book.
23: Μέρα με τα χρώματα 2026. 1η Ιουλίου, Plaza Retsous. Εισιτήρια στο meramethachromata.gr. Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
3: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
25: Και πάλι πίσω στο στούντιο, μιας που ακούσαμε πιο πριν το σποντ για τη μέρα με τα χρώματα, να σας πούμε πως τρέχει και διαγωνισμός στο Instagram του Τρανζίστορ. Για 5 διπλές προσκλήσεις για τη μέρα με τα χρώματα, να πάτε να χρωματιστείτε, να δροσιστείτε εκεί στην Plage Aretsous.
26: Τρανζίστορ 1003. Μπείτε Instagram, κάντε μας follow.
25: Βεβαίως, λοιπόν, δεν θα χάσετε.
26: Θα σας πάω στο Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος ακόμα είναι σε σταθερή κατάσταση δυστυχώς. Περιμένουμε ένα καλό νέο.
25: Δεν έχουμε ακούσει κάτι διαφορετικό όλο αυτό το διάστημα.
26: Ο πρώτος του δίσκος, Διαδόσεις, κυκλοφόρησε το 1994 από την Eros Music. Σε στίχους μουσική του Φίβου, έφτασε τις 30.000 πωλήσεις και έγινε χρυσός. Από αυτό το τραγούδι ξεχώρισαν οι Διαδόσεις, το Αυτά τα Χίλια. Ο δεύτερος προσωπικός δίσκος, με τίτλο Συνείδηση, κυκλοφόρησε το 1995. Πάλι με Φίβο σε μουσική και στίχους, καθώς επίσης ανέλαβε και την ενορχίστρωση του δίσκου. Έφτασε τις 60.000 πωλήσεις και έγινε πλατινένιος. Από αυτό το δίσκο ξεχώρισαν το Γιατί με τυραννάς, το Πολύ καλή για να είσαι αληθινή, Ανεμόνα, το Κι άσε να λένε αυτοί. Και τώρα πάμε στον τρίτο προσωπικό του δίσκο με τίτλο Αχαριστία, που κυκλοφόρησε 15 Μαΐου του 1997. Αποτελεί την τελευταία συνεργασία του με το Φίβο. Έγινε χρυσός από την πρώτη κιόλας βδομάδα κυκλοφορίας του. Λίγο αργότερα έγινε και η απονομή της πλατίνας, αφού ξεπέρασε τις 50.000 πωλήσεις και έγινε πλατινένιος, και μέχρι σήμερα θεωρεί το πιο πετυχημένος δίσκος του Δημήτρη Κόκοτα. Εκεί λοιπόν είχε ένα τραγούδι που πάρα πολύ το αγαπώ. Είναι καλοκαιρινό, είναι μελαγχολικό, είναι του Φίβου, σε στίχους του Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. Από το 1997 λοιπόν, πώς να φανταστώ.

0: Καλημέρα σας και πάλι.
1: Και η ώρα πηγαίνει.
0: Τι όμορφα που περνάει η ώρα όταν έχεις παρέα τα πρωινά τα Καρντάσια εδώ στον τραζίστορ 100,3.
1: Έτσι και στέλνετε και τα μηνύματά σας και τα λέμε ωραία και μ' αρέσει που συμπίπτουν και οι απόψεις μας. Γιατί μου στέλνουν και στο Instagram μηνύματα για αυτά που λέμε.
0: Για τη βάφτιση, που.
1: Για τη βάφτιση, ναι. Εντάξει, τώρα ο καθένας.
0: Που λένε ότι αν δεν βαφτίσεις, μυρίζεις.
1: Έτσι λένε, ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα, μην με πείτε και παλιωμοδίτησα.
0: Δηλαδή, όλο ο υπόλοιπο κόσμο θα έπρεπε να βρωμάει, να ζέχνει τώρα και έτσι.
1: Ζέχνει, εδώ που τα λέμε. Τι ψέματα.
0: Οι Αμερικανοί που έχουν την. Που είναι χωρίς θρησκεία επίσημη, δεν έχουν κάποια επιτρέπεια.
1: Εντάξει, όμως πολλοί είναι καθολικοί. Πολλοί Αμερικανοί είναι βαπτισμένοι και είναι καθολικοί.
0: Ναι,
1: πολύ.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, όλοι οι υπόλοιποι βρωμάνε. Λοιπόν, έχει κίνηση αυτή τη στιγμή και στον περιφερειακό έχει κίνηση και στην οδό Αλατίνης και στη λεωφόρο Στρατού και στη Κωνσταντίνου Καραμαλή, στην Δελφών. Ο περιφερειακός, είπαμε, έχει κίνηση στην Ανδρέα Παπαδρέου στην Νεάπολη και εκεί είμαστε λίγο σφιχτά. Στη Δωδεκανήσου επίσης, στη Μενεμένη στην Οδό Αριστοτέλους. Γενικότερα έχουμε λίγη κινησούλα αυτή τη στιγμή, αλλά it's okay.
0: It's okay. Λοιπόν, στην επικαιρότητα της πόλης έρχεται συναυλία για καλό σκοπό με την Γλυκερία, διαβάζω.
1: Α, τέλεια.
0: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης διοργανώνουν μια ξεχωριστή μουσικοχορευτική βραδιά με τίτλο Το καφέ Αμάν της πόλης και της Μύρνης με την Γλυκερία την 3η 30 Ιουνίου.
1: Πού να σε εσύ!
0: Θα γίνει στις 9 στο θέατρο Κήπου από ό,τι διαβάζω.
1: Μπράβο.
0: Και κάτσε να δω, έχει εισιτήριο, περίμενε. Ναι, το εισιτήριο είναι 12 ευρώ και σημείο προπόληση στα γραφεία του Συλλόγου Εγνατίας 65 στο πρώτο όρφο, γιατί μιλάμε για καλό σκοπό.
1: Σκοπό, βέβαια, ρε παιδιά.
0: Έχουμε κάποια μηνυματάκια που πρέπει να διαβάσουμε. Η Βάσο τη λέει: ποια συναυλία είπατε ότι ακυρώθηκε. Αυτή που είναι προγραμματισμένη. Τώρα πότε ήταν, αρχές Ιουλίου να γίνει. Στη Μονή Λαζαριστών, δεν ήταν.
1: Για τη Γαρμπή, για τη Γαρμπή.
0: Ναι, για τη Γαρμπή.
1: Επειδή αρρώστησε η κοπέλα.
0: Νομίζω αυτή η συναυλία είναι. Η Ντορίτα συγκινήθηκε με το παλιό τράγουδο.
1: Ναι, ρε Ντοριτάκι.
0: Ο Αρίστος λέει: καλημέρα, μπράβο, ρε Μάγδα, πέστα. Ξέρει ο Αρίστος καλύτερα.
1: Αρίστος, σε παρακαλώ, εδώ τεχνικό σκηνό.
0: Και ο Τζόνι λέει: ρε Συμάγδα, ειλικρινά, ανατρίχιασα με το παλιό τράγουδο. Μεταξίδεψε στην εφηβεία μου και είχα και πολλά πολλά χρόνια να το ακούσω.
1: Και εγώ ταξίδεψα, αλήθεια. Είδε ότι δεν έβγαλα τα ακουστικά.
0: Όχι,
1: ήμουν εδώ
0: όχι,
1: και τα
0: ταξίδευε,
1: απολάμβανα.
0: Ταξίδευε.
1: Θυμόμουν έτσι και εγώ. Τι ωραίοι έρωτες, ανέμελες στιγμές.
0: Τζόνι, πού να βάλει και βέμπο να δει που θα ταξιδέψει. Στα μαθητικά σου τα χρόνια.
1: Αχ, Τζόνι, γιατί βρε πουλάκι μου σε περιπέζει έτσι, νεαρό παιδί, στο άνθος της ηλικίας σου.
0: Βάλε μια μέρα φέμπο και θα καταλάβεις.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου, επειδή με ξέρω στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Εσύ έχεις δει πώς λάμπουν οι κοράτες? Είναι σαν να έχουν ένα μόνιμο φίλτρο στο πρόσωπο. Και το μυστικό τους είναι ότι βάζουν συνεχώς αντιλιακός, αλλά όχι ότι και ότι. Μιλάμε για K-Beauty. Και το απόλυτο σποτ για κορεάτικη ομορφιά είναι το Plangona Skincare. Είτε θα μπει στο plangonaskincare.com, είτε θα πας μια βολτίτσα από το κατάστημα. Μακριγιάννη 40 στην Ηλιούπολη. Είναι τα κορίτσια εκεί, η Χρύσα και η Βασιλική. Θα μπείτε, θα πείτε: Χρυσά, Βασιλική, τι χρειάζεται το δέρμα μου? Για περάστε μια βόλτα λοιπόν. Θα πείτε: τα Καρντάσια με έστειλαν
0: αυτό
1: εδώ.
0: Ακούω κάθε πρωί τη Μάγδα, λέει γι' αυτό. Η Dr. Άλθεα, τα ένα και τα άλλα. Πού είναι αυτά, τα θέλω
1: είναι,
0: όλα.
1: Τα θέλω.
0: Και λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να σας ενημερώσουμε. Μην πείτε ότι δεν τα λέμε εμείς πιο πριν. Για να ξέρετε τι πρέπει να κάνετε για τον σούπερ διαγωνισμό που ξεκίνησε από την Δευτέρα στον τραζίστορ 100,3 και σας χαρίζει μοναδικά διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για οποιοδήποτε προορισμό των Κυκλάδων. Των Κυκλάδων του Αιγαίου, κι αν θέλετε.
1: Ναι.
0: Και οι Κυκλάδες μέσα προφανώς και οι Σποράδες και ό,τι θέλετε. Συγκεκριμένα όμως για τις Σποράδες έχουμε κάτι πάρα πολύ καλό από την Sea Jets. Ναι. Σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς τις Σποράδες και φτάνεις σε Σκιάθο μόλις σε 3 ώρες και 10 λεπτά, σε Σκόπελο σε 3 ώρες και 50 λεπτά και Αλόνισο σε 4 ώρες και 20 λεπτά. Mm-hmm. Είναι ο μεγαλύτερος στόλος ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Αυτή είναι η Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Τέλειο είναι, παιδιά, οπότε σε λίγο μόλις ακούστε καλοκαιρινές διακοπές με Transistor.
0: Τι κάνουμε τότε?
1: Τότε θα στείλετε διακοπές και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 693-693-1003.
0: Ονοματεπώνυμο στο μήνυμα, έτσι.
1: Ναι, το ονοματεπώνυμό σας οπωσδήποτε. Και καλή επιτυχία. Μόλις ακούσετε όμως εκείνο το.
0: Ένα, δηλαδή τώρα Τόνια και Βασιλική είναι σαν
1: όχι
0: να τα λέμε.
1: Τώρα.
0: Σε ντουβάρι επάνω σαν να
1: όχι
0: τα λέμε.
1: Όχι τώρα, όταν ακούστε.
0: Με σκάσατε.
1: Διακοπές. Σε λίγο τέλος πάντων.
0: Με σκάσατε και έρχεται και η κλήρωση την Παρασκευή, η πρώτη.
1: Α, τι ωραία. Για να δούμε ποιος τυχερός θα κερδίσει ακτοπλοϊκά. Και να σου πω κάτι. Κάποτε πίστευα ότι άμα δεν μπω στο πλοίο, δεν πάω διακοπές.
0: Το
1: δηλαδή,
0: πλοίο θα σαλπάρει.
1: Το θέλει το πλοίο του, το κατάστρωμα να
0: βλέπει. Να μυρίσει έτσι η όδιο αλμύρα.
1: Ναι, το θέμα είναι βέβαια ότι πλέον τα πλοία πηγαίνουν από την πίσω μεριά. Γιατί παλιά στη Μύκονο
0: έμπαινε
1: μέσα στη χώρα.
0: Α, το
1: καράβι,
0: καράβι.
1: Έμπαινε στη χώρα. Οπότε με το που έφτανε, ίσως το κατάστρωμα και έβλεπε έτσι τα
0: και
1: φωτάκια.
0: Τώρα που πάει αλλού, δεν.
1: Τώρα πάει πίσω από εκεί κάτι βράχου και κάτι τέτοια βλέπει.
0: Δεν έχω πάει Μύκονο, δεν ξέρω γι' αυτό.
1: Τι να σου πω, τότε τα καλά τα χρόνια που την έβλεπες έτσι φωτισμένη, μαγική, μαγική και στην Πάρο.
0: Και στη Σαντορίνη όμως έχει ωραία θέα το καράβι, δεν έχει ωραία θέα?
1: Καλά, η Σαντορίνη είναι μαγική όπου και να είναι το
0: καλά,
1: καράβι.
0: Ναι,
1: εκεί που έρχεται το καράβι, αλλά γενικώς όλα τα πάνε από την πίσω μεριά τώρα και δεν έχει το σουσού το ωραίο.
0: Τι να κάνεις, δεν πειράζει. Ορίστε, τα κορίτσια το κατάλαβαν και σβήσαν το μήνυμά τους. Μπράβο, κορίτσια, χαίρομαι.
1: Άντε,
0: πάρα
1: τα
0: πολύ.
1: Μάλωσε τα κορίτσια, ντροπή.
0: Άμα δεν μάλωσε, δεν θα μάθουνε.

0: καλοκαιρινές διακοπές με Transistor. Transistor 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Transistor.
2: Transistor, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Transistor 100,3.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Αγαπημένα.

0: Αλληλούια με την Ελένη Φουρέιρα στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Τρία λεπτάκια ακόμα για να στείλετε το μήνυμά σας διακοπές και ενώ ονοματεπώνυμο 693-693-1003 για να μπείτε στην κλήρωση της Παρασκευής για διπλά εισιτήρια Sea Jets, παρακαλώ.
1: Έτσι.
0: Ανεκδοτάκι, θα ρίξομεν.
1: Μια ερώτηση έχω απλή. Σήμερα δεν είχα πολύ έμπνευση, είμαι πολύ κουρασμένη αυτές τις μέρες.
0: Ωραία, ρώταμε.
1: Πώς λέγεται αυτός που του αρέσει η Δευτέρα?
0: Δευτεράκια, ξέρω εγώ.
1: Ισοδηματίας.
0: Ισοδηματίας.
1: Ναι, αφού δεν πάει στη δουλειά. Κατάλαβες.
0: Μάλιστα, γιατί είσαι εμείς που δουλεύουμε.
1: Ναι.
0: Ερώτηση σου έχω και εγώ. Βάλε πιπ τώρα, άμα το βάλεις στα best of. Δρόμος που οδηγεί πάντα σε κολαράκια.
1: Σε κολαράκια?
0: Ναι. Είναι ωραίο, γι' αυτό γελάω από μόνος.
1: Δρόμος.
0: Συγγνώμη. Δρόμος που οδηγεί σε κολαράκια. Μην με κάνεις να το ξαναπώ δεύτερη φορά. Σου έρχεται?
1: Όχι.
0: Μονοπάτι. Μονοπάτι.
1: Πω.
0: Ήταν πολύ ψαγμένο, παρακαλώ.
1: Πολύ κακό.

0: Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, πολλές πράξεις στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, θέλεις να κάνεις μία πίτσα στο σπίτι,
0: ναι,
1: αλλά δεν ξέρεις καθόλου από ζυμάρια, δεν ξέρεις να ανοίξεις ένα ζυμαράκι, ένα αυτά.
0: Τι να κάνω.
1: Λοιπόν, τι θα κάνεις, θα πάρεις 3-4 μεγάλες τορτίγες.
0: Αχα.
1: Θα τις βάλεις στο ξύλο κοπής, τη μία πάνω στην άλλη, θα τις στυλίξεις σε ρολό και θα τις κόπεις σε λωρίδες. Σαν ταλιατέλες θα γίνουν.
0: Ωραία.
1: Τις κρατάμε στην άκρη, σε ένα μπολ βάζουμε γιαούρτι, θέλει 200 γραμμάρια σίγουρα, στραγγιστό,
0: ναι,
1: 2 αυγά, λίγη γραβιέρα, αλάτι, πιπέρι.
0: Ναι.
1: Κάνεις αυτό το μείγμα και προσθέτεις στο μπολ τις κομμένες τορτίγες. Και ανακατεύεις μέχρι να απορροφηθούν, να απορροφήσουν
0: το
1: μείγμα.
0: Να γίνει ένα πράγμα όλο αυτό.
1: Ναι. Και σε μία φόρμα λοιπόν τοποθετούμε λαδόκολλα, ρίχνουμε το μείγμα και απλώνουμε, ναι, ομοιόμορφα για να ψηθεί σωστά. Ψήνουμε για 18 λεπτά. Μόλις ψηθεί αυτό, βγάζουμε τη βάση από το φούρνο και τώρα απλώνουμε πάνω σάλτσα ντοματούλα, ρίγανη, τι θέλεις, πεπερώνι, θέλεις πιπεριές, κασεράκια, γραβιέρα, γκούντα, και ψήνουμε για ακόμη 10 λεπτάκια μέχρι να λιώσει το τυρί και να πάρει ωραίο χρώμα. Είναι έτοιμη, είναι, ναι, πεντανόστιμη.
0: Ωραία ακούγεται.
1: Ακούγεται ωραία, είναι πανεύκολη. Δηλαδή έρχεται η φίλη της κόρης σου να παίξουν, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και λες, θέλω κάτι να φτιάξω γρήγορο.
0: Αχα.
1: Δεν έχω τα υλικά, δεν προλαβαίνω να περιμένω τη μαγιά να φουσκώσει για την πίτσα. Οπότε με τις τορτίγες χτυπάς γιαούρτι, αυγά, λίγη γραβιέρα, αλάτι, πιπέρι. Βάζεις και τις τορτίγες μέσα και κάπως έτσι το ψήνεις και είναι η βάση της πίτσας. Από εκεί πέρα βάζεις ό,τι θέλεις εσύ επάνω.
0: Mm.
1: Καλό θα είναι να βάλεις μόνο τυράκια, κασεράκια. Αν είναι για παιδιά, τα αλαντικά να τα αποφεύγουμε.
0: Εντάξει,
1: αν είναι για μας, θα μας αποκιάσουμε και τα πεπερώνια και τα όλα από πάνω.
0: Και αέρος θα ήθελα.
1: Και αέρος, πεθαίνω, παιδιά, αέρος. Βασικά μου αρέσει το Ουγγαρίας.
0: Ναι.
1: Είχα πάρει εγώ τότε από την
0: Ουγγαρία. Μπράβο.
1: Που πήγαμε, ναι, είχα πάρει.
0: Και τι σου με το σαλάμι στη βαλίτσα.
1: Το σαλάμι στη βαλίτσα. Ήτανε, το είχε κάνει αυτό συσκευασία. Όχι απλά το τήληξε, αυτή που είναι που δεν έχει αέρα.
0: Αεροσταγής.
1: Ναι, αεροσταγής, και έτσι έφερα και το σαλαμάκι.
0: Καλά, εξηγήθηκες.
1: Πολύ ωραίο είναι, ρε παιδιά.
0: Ο Αρίστος που είναι και ο πνευματικός της εκπομπής έστειλε το μήνυμά του για τον,
1: ναι,
0: διαγωνισμό. Πήρε το απαντητικό μήνυμα και λέει: ωραία, θα ευλογήσω την κλήρωση, μπας και κερδίσω.
1: Είσαι τέλειος.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαστε οι Μέλισσες.
5: Είμαι ο Σάιξ Ρουβάς.
6: Είμαι ο Γιώργος Λιβάνης και κάθε πρωί ξυπνάω με τα Καρντάσια στο Τρανζίστορ 100,3.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: θα είναι ξανά.
1: Το Δωρισφαίρης και η Κούνια του στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Ο Τζόνι ρώτησε σήμερα, δεν θα φάει συμπεθέρα. Ας μη φάει και μια μέρα.
2: Όχι, αυτό δεν ήταν για τη συμπεθέρα σήμερα.
1: Ας μη φάει και μια μέρα.
2: Αυτό ήταν για τα παιδάκια, έτσι. Γιατί έχουμε και παιδιά και έρχονται και οι φίλοι του στο σπίτι.
1: Έχουμε και ένα άκυρο μήνυμα εδώ. Χαράλαμπε, δυστυχώς θα πρέπει να ξανακούσει Τρανζίστορ. Το μήνυμά σου είναι εκτός χρόνου, έτσι. Σε ενημερώνω για να ξέρεις. Λοιπόν, πού να σε πάω τώρα, να σε πάω στο Λάμπρο τον Κωνσταντάρα. Εκεί ναι. Θα σε πάω, από εκεί θα ξεκινήσω για αυτή την ώρα. Χαλαρές στιγμές στην πισίνα του σπιτιού του με τη σύντροφό του την Έλενα Τσαγκρίνου.
2: Τώρα μόλις το είδα στο story του.
1: Α, είδες. Γι' αυτό είπα να στο πω και
2: το
1: εγώ.
2: Το είδα στο story
1: ο
2: του.
1: Ο παρουσιαστής και η τραγουδίστρια έχουν δέσει φαίνεται για τα καλά. Οπότε μοιράζονται και κοινές τους έτσι, κοινά τους πράγματα από αυτά που κάνουν στην καθημερινότητά τους. Αυτή τη φορά λοιπόν ο Λάμπρος ανέβασε ένα βιντεάκι όπου κατέγραψε τη σύντροφό του την Έλενα Τσαγκρίνου την ώρα που έκανε πρόβα στον κήπο του σπιτιού του. Τραγουδούσε ένα τραγούδι.
2: Άρα τι σπιταρώνα έχει ο Λάμπρος, τρε παιδιά.
1: Μάλλον βγάζει καινούριο τραγούδι και η Τσαγκρίνου για να γράφει πρόβες all the time, έγραφε πάνω το story.
2: Μάλιστα.
1: Προβάρει και αυτή τι να κάνει. Καλή επιτυχία. Κατερίνα Δαλάκα, Θέμη Αμβροσιάδη. Τι κάνει αυτό το ζευγάρι?
2: Έλατε.
1: Μαγεμένη από το εξωτικό Μπαλί.
2: Σειρά. Πήγαν τις διακοπούλες τους.
1: Σειρά από φωτογραφίες και αυτή.
2: Έχει και αυτός πάρα πολλά λεφτά, είναι η αλήθεια.
1: Ο Θέμης Αμβροσιάδης είναι από τους...
2: είναι τα κοτόπουλα.
1: Τα κοτόπουλα, Αμβροσιάδη.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μόνο που έχει τζάμπα κοτόπουλο.
2: Είναι
1: δηλαδή...
2: ο γιος του κοτοπουλά.
1: Αυτό. Τα μπιφτέκια, αν γίνεται να τα στέλνει σε μένα που τα τρώω. Ας κρατάει αυτή τα υπόλοιπα. Εμένα μου στέλνει τα μπιφτέκια. Τέλος πάντων, δεν περιορίστηκαν στην Ελλάδα. Όπως καταλαβαίνεις, πήγαν στο Μπαλί και ανέβασε και αυτή στιγμιότυπα από τις διακοπές τους εκεί πέρα. Πάρα πολύ χαρούμενοι. Έχουν παντρευτεί αυτοί, έχουν κάνει κάτι. Όχι,
2: όχι καλέ, απλά δεν έχουν παντρευτεί, εντάξει.
1: Επειδή το θυμάμαι τώρα τους... καιρό, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, εντάξει, προχωρήσουν... μετά το Φιντηρίκο ναι. Έμεινε λίγο μόνη και βρήκε αυτόν που είναι και πιο όμορφος και πιο ναι. Φραγκάτος.
1: Πιο καλός είναι αυτός δηλαδή.
2: Μας αρέσει πιο πολύ εμάς.
1: Α, εντάξει.
2: Okay. Ο Αμβροσιάδης, εντάξει τώρα.
1: Τότε να πάρει.
2: Της γνωστής οικογενείας.
1: Μόνο αυτό αξίζει.
2: Και είναι και κατερινιώτες και οι δύο εκεί. Και η Δαλάκα και ο Αμβροσιάδης, οπότε μια χαρά τα.
1: Άρα μπορεί να χρωζόταν και από παλιά, μα είναι κατερινιώτες.
2: Αν
1: είναι και συνομήλικη σε ηλικία και αυτά.
2: Έλατε.
1: Τραγούδι εβδομάδα θα ακούσουμε τώρα.
2: Και είναι πολύ ωραίο και θα σας ξεσηκώσει.
1: Τσάκι, ο.
2: Ο.
3: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα τα ζούμε με το νέο τραγούδι της Ελένης Φουρέιρα, Τζάκι Ο.
4: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρότηρη Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
4: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος! Χακούνα

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
6: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
5: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
7: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
6: Ο ίδιος πειρασμός.
7: Και η ίδια απόλαυση.
5: Η δική μας απόλαυση.
7: Κατσικίσιο τυρί Αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
5: Σ' αγαπώ.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Κάτσε να υπολογίσω, χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
2: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
3: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
4: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
5: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.
7: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
8: Είμαστε και πάλι μαζί για να πάμε στον Dirty μας.
9: Λοιπόν, έχουμε τη Βάσο, η οποία λέει: είμαι σε σχέση με έναν άνθρωπο 3 χρόνια. Οι φίλοι του δεν. Δηλαδή,
8: τι?
9: Από τους πρώτους μήνες, λέει κιόλας, πήγαμε με την παρέα του συντρόφου μου λίγες μέρες διακοπές, όπου στα αλήθεια δεν προέκυψε κανένα πρόβλημα. Από τότε σήμερα έχουμε βρεθεί με αυτή την παρέα. Και αυτοί ανοίγουν, ας πούμε, θέματα συζήτησης που κάπως δεν μπορώ να συμμετάσχω. Δηλαδή, φοιτητικά μεθύσια, κοινές διακοπές που έχουν πάει αυτοί. Έχω προσπαθήσει να πετάγομαι, λέει, προκειμένου να μην κάθομαι εντελώς την απέξω. Κάθε φορά που έχουμε βρεθεί όλοι μαζί, νιώθω ότι πρέπει να προσπαθήσω πολύ για να χωρέσω στην παρέα.
8: Ναι.
9: Κάτι που θεωρώ ότι δεν είναι normal, γιατί σε μία παρέα είναι ευθύνη και των δύο πλευρών να αλληλεπιδράσουν και όχι να προσπαθώ εγώ να χώνομαι.
8: Ναι.
9: Το πρόβλημά μου, λοιπόν, δεν είναι οι παιδιάστικες συμπεριφορές, αλλά είναι ο σύντροφός μου. Έχει νύψει τα χέρια του, λέει, διότι δεν αναγνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα και θεωρεί ότι είμαι κομπλεξική όταν λέω ότι οι φίλοι του δεν μπορούν να σταθούν κοινωνικά. Σε αυτή τη φάση, λέει, η συμφωνία είναι να μην βρεθώ ποτέ ξανά με αυτή την παρέα. Εγώ, λέει, βέβαια, πρώτα ζήτησα να τους μιλήσει, να δούμε αν υπάρχει κάποια παρεξήγηση, ότι να ρωτήσει, μήπως δεν τη συμπαθείτε, ρε παιδί μου, τι έχει γίνει, γιατί δεν μιλάτε στην κοπέλα μου.
8: Ναι.
9: Εκείνος λέει ότι δεν είναι δικό του το πρόβλημα ή κακή συμπεριφορά των άλλων και ότι αν κάποιος έχει πρόβλημα, ας μιλήσει. Δηλαδή, ότι αν σε ενοχλεί, μίλα εσύ. Οπότε, λέει, επειδή κανένας δεν κάνει αυτή την άβολη συζήτηση, η λύση του να μην υπάρχω στην παρέα ήταν μονόδρομος. Κάπως έτσι όμως όλη αυτή η φάση με στενοχωρεί, γιατί νιώθω, λέει, ότι οι φίλοι του είναι αφορμή και ότι πρόκειται για μια συνολική αντιμετώπιση του συντρόφου μου γύρω από θέματα που προκύπτουν. Τώρα εδώ λέει ότι αυτή είναι μια παρέα 5-6 ατόμων που ήταν συμφοιτητές και σε αυτή την παρέα έχει ενταχθεί και η κοπέλα του ενός. Αυτή είναι η παρέα.
8: Μάλιστα.
9: Κοίταξε τώρα, αν εσύ είχες ένα θέμα και ο άνθρωπός σου και δεν καταλαβαίνει ότι υπάρχει θέμα και δεν καταλαβαίνει ότι ενοχλείσαι και παίρνει το μέρος των φίλων του και σε αφήνει μόνη σου να λύσει τα θέματα, νομίζω ότι είναι και αυτός σαν την παρέα που περιγράφεις, που λες ότι είναι ανώριμη και ότι έχουν μείνει στα παλιά τα χρόνια, έτσι είναι και αυτός. Mm. Γιατί όταν έχεις μία σχέση σοβαρή, ο άνθρωπος σου θέλει να σε στηρίξει. Και μπορούσε να ρωτήσει τους φίλους το τι ρε εσείς, έχετε κανένα θέμα με τη δικιά μου. Για να το λύσετε, ρε παιδί μου, ή να καταλάβουν, αν ρωτήσεις, δηλαδή, αν ρωτήσει αυτός, mm-hmm. η παρέα θα καταλάβει ότι κάτι ίσως δεν κάνει καλά. Και μπορεί να αλλάξει. Ρώτα. Ναι. Τώρα, από τη στιγμή που ούτε αυτός αναγνωρίζει το πρόβλημα, ναι. νομίζω ότι το πρόβλημά σου δεν είναι η φίλη του, αλλά είναι ο ίδιος. Mm. Δεν τη βλέπω για πολύ αυτή τη σχέση. Δεν ξέρω τι κάνετε μαζί 3 χρόνια, ειλικρινά.
8: Ναι, δεν. Πραγματικά δεν υπάρχει σωτηρία.

0: Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Το παθαίνει συχνά

0: τώρα πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πήγε 10 και επιστρέφουμε για τελευταίο 60 λεπτό στην Τεταρτίτσα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, μέση εβδομάδα. Εδώ είναι τα πρωινά στα Καρντάσια και ελπίζουμε να σου φτιάχνουμε τη διάθεση, ε!
1: Μέση και Ρονάλντο μαζί τώρα που έχουμε και Μουντιάλ.
2: Τι ωραία, τον απόλαυσα το Μέση. Το Ρονάλντο χθες τον έβλεπα, έβαλε τα γκολάκια του εκεί.
1: Έκανε και αυτό στο Λίτσα. Ναι.
2: Αλλά δεν είναι πολύ συμπαθητικό το παιδί μου.
1: Γιατί στον άλλο αγώνα δεν τα είχε πάει τόσο καλά. Οπότε...
2: Δεν τα είχε πάει και τώρα γι' αυτό
1: υπήρξε.
2: Επέστρεψα. Έλα. Εντάξει, και αυτό να σου πω κάτι τώρα. Μεγάλωσε και όλοι λένε γιατί παίζει ακόμη.
1: Καλά, εντάξει.
2: Ρε παιδιά, αφού είναι παικτάρα ο τύπος, τώρα αν είναι δυνατόν.
1: Εφόσον υπάρχουν αντοχές και τα λοιπά.
2: Ναι, πλάκα κάνει. Σας είμαστε κι εμείς στα χρόνια του σαν
1: αυτόν. Πόσο είναι αυτός τώρα, 36 είναι, πόσο είναι.
2: Το 87 δεν είναι. Όχι, ο Μέση είναι.
1: Ο Μέση είναι το 87.
2: Ο Μέση είναι το 87.
1: Ο Ρονάλντο είναι πιο μεγάλος.
2: Βεβαίως, ο Ρονάλντο.
1: Πόσο είναι.
2: Είναι. Περίμενε.
1: Σαραντάρισε.
2: Νομίζω ότι σαραντάρισε αμέσως.
1: Άντε, δεν το πιστεύω.
2: 41.
1: Τι λες.
2: Ναι, είναι πιο μεγάλος από το Μέση ο Ρονάλντο.
1: Σιρούλα ο Ρονάλντο.
2: Λοιπόν, στη Διαγόρα έχει λίγη κίνηση και στον περιφερειακό.

0: Άρτα, Πάτρα, Καλαμάτα και η νότια Κρήτη. Στις υπόλοιπες περιοχές εμείς εδώ θα είμαστε γύρω στους 30 με 31, όπως είμαστε αυτές τις μέρες.
1: Θα βρέξει σήμερα τελικά.
0: Για βροχή. Εδώ πέρα γενικά ίσως να μην επηρεαστούμε, γιατί λέει περισσότερο στα επιρωτικά.
1: Άντε ρε παιδιά, λίγο. Άντε μη χαλάσει η γιορτή μας.

0: Πανηγύρια Ελληνίδου.
1: Είμαι ο Δημήτρης Καραδήμος και κάθε πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
0: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης και το πρωί όταν ξυπνάω ακούω πρωινά Καρντάσια.
0: Κάτι ξέρεις.
3: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100.

0: Εσύ που ξέρεις πολλούς, δείξε ένα και στον πάνω τον Γιάμο εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γεια σου ρε Πανούλη, με τα ωραία σου να σου δείξω, αγόρι μου, ό,τι θέλεις να σου δείξω. Να σου δείξω εγώ κάποια ωραία μπραντς για το καλοκαίρι.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Skin 1004, Medipil, Dr. Althea, Anua, Medicube. Όλα αυτά θα τα βρεις μαζεμένα στο Blangona Skincare. Εκείνο παράδεισος του Korean Skincare. Όλες οι viral κορεάτικες μάρκες, γνήσιες 100% σε περιμένουν. Μπαίνουμε στο blangonaskincare.com ή πηγαίνουμε απευθείας Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη για να τα δούμε από κοντά. Άλλαξε τη ρουτίνα σου σήμερα κιόλας με τα καλύτερα της αγοράς.
0: Στέλνουμε μια καλημέρα και στην Αθήνα που ακούει πρωινά Καρντάσια. Ο Χρήστος είναι εκεί. Που να
1: γεια
0: δείτε,
1: σου
0: λέει,
1: Χριστάρα.
0: Τι κίνηση έχει στον Κηφισό σήμερα, έχετε κι εσείς τη δική σας κίνηση, έχουν κι αυτοί τη δικιά τους, εντάξει.
1: Αυτοί κι αν έχουν κίνηση, δηλαδή εγώ κατέβηκα, ναι. Πήγα εκεί για ένα φαγητό. Και με ρώτησαν από πού είσαι Θεσσαλονίκη, λέει τι κάνεις εδώ, λέει στη ζούγκλα. Λέω κοίταξε για τρεις μέρες καλά είναι. Και πάω πάνω στο χωριό μου μετά πάλι, λέω.
0: Καλημερίζουμε και την Ελλάδα που είναι μαζί με τις φίλες της τώρα. Πήγε για καφεδάκι, αλλά μας ακούνε.
1: Έλα κορίτσια, καλό καφεδάκι, κουτσομπολιό, εκεί τρελό, ε.
0: Και της ευχαριστεί πάρα πολύ που ήταν δίπλα της όλο αυτό τον καιρό που ήταν λίγο πιο έτσι για αυτήν περίεργα τα πράγματα.
1: Γι' αυτό είναι οι φίλες, εντάξει.
0: Δείξε μου τη φίλη σου επίσης να σου πω ποια είσαι.
1: Γι' αυτό προσέχετε, τι δείχνετε.
0: Η μία θα δείχνει την άλλη. Οπότε και οι τρεις είναι μαζί. Το ένα.
1: 693-693-1003. Θέλουμε και άλλες καλημέρες και άλλους προβληματισμούς. Πού είστε, τι κάνετε, τι θα μαγειρέψετε σήμερα, τι δουλειές έχετε να κάνετε. Όλα τα μοιραζόμαστε σε αυτή την παρέα.
0: Και κυρίως από πού μας ακούτε, έτσι. Να γράψετε και περιοχή. Να, τώρα είχαμε εδώ Αθήνα. Μάθαμε το πρωί, μας ακούγανε από αστυνομικό τμήμα Μενεμένης.
1: Έτσι, τα φιλιά μας εκεί και η υπομονή έρχονται εκεί, σας πάνε και τα νεύρα. Ξέρω εγώ, ρωτάνε πολλά.
0: Δεν βρίσκεις και ραντεβού εύκολα για να πας να βγάλεις τα
1: παιδιά. Ψάχνω για την κόρη μου, γιατί εντάξει τώρα με τις εξετάσεις δεν μπορούσα να την κλείσω. Ναι. Ψάχνω από Σεπτέμβριο και μετά, λέει.
0: Μήπως εκεί στο αστυνομικό τμήμα μπορούν να μας βολέψουν όμως. Μενεμένη, πας να βγάλεις ταυτότητα, σε βολεύει.
1: Κοίταξε, ιδανικά ήθελα να βγάλω στις Πηλέας.
0: Ναι.
1: Αλλά άμα βρω ραντεβού.
0: Αν βρει ραντεβού.
1: Εδώ για παπούτσια τρέχαμε στον Εύωσμο. Με πειράζουν οι αμπελόκηποι τώρα.
0: Αν υπάρχει κάποιο τμήμα εκεί έξω που μας ακούει και μπορεί να εξυπηρετήσει, παρακαλώ στο Viber θα δεχτούμε το μήνυμά σας.
1: Ένα ραντεβού, παρακαλώ. Και θα σας κάνω αφιέρωση. Ξανύχτηκα.

0: Νίκος Οικονομόπουλος ποτέ εδώ στον Τρανζίστορ. Η Κατερίνα μας καλημερίζει από το καράβι. Μας ακούνε στην επιστροφή από την Κέρκυρα, σε πληροφορώ.
1: Κέρκυρα, Κέρκυρα, περάσατε ωραία. Φάγατε, ήπιατε, ε?
0: Στο Ποντικονήσι πήγατε.
1: Με το Ποντικονήσι.
0: Καλημέρα από τον Γιώργο στον Λαγκαδά. Η Αναστασία λέει: το κόλπο για το ραντεβού για την ταυτότητα είναι να μπείτε πρωί-πρωί στην εφαρμογή. Όσο πιο νωρίς μπορείτε, μετά προλαβαίνουν και τα κλείνουν όλα. Πρέπει να ξυπνήσεις πρωί-πρωί για να βρεις ελεύθερα ραντεβού.
1: Κοίταξε, τώρα είναι κλεισμένα από ό,τι βλέπω. Αλλά εμένα ξέρετε μου τις πάει ότι κάποιοι θέλετε να ακυρώσετε και δεν ακυρώνετε.
0: Αυτό.
1: Ακυρώστε τα να δούμε τις ακυρώσεις.
0: Ίσως πρωί πρωί φαίνονται οι ακυρώσεις και προλαβαίνουν και αυτά τα ραντεβού.
1: Εγώ πάντως έβγαλα νωρίς την έχω.
0: Και εγώ πέρσι.
1: Λίγο ασχημούλα βγήκα, θα το δηλώσω εκεί στην Πηλαία, δεν βγάζει ωραίες φωτογραφίες.
0: Στην ταυτότητα πρέπει να είσαι άσχημος νομίζω, επιβάλλεται. Για να μην σε ματιάζουν.
1: Δεν πειράζει, λέω, δεν πειράζει.
0: Πάμε ζωδιακή.
1: Με άνεση γίνονται σήμερα οι επικοινωνίες για τους κρυούς. Θα είναι χάρη στο επικοινωνιακό σας ταλέντο οι επιτυχημένες συμφωνίες και συνεργασίες, αλλά και η επίλυση ζητημάτων που πριν σας πέδευαν.
0: Στον Ταύρο θα είστε σε θέση να κρίνετε ορθά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα οικονομικά θα σας πάνε καλύτερα. Ο τρόπος που διαχειρίζεστε τα εισοδήματά σας θα σας επιτρέψει σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχετε φτιάξει ένα καλό αποθεματικό.
1: Για τους διδύμους, έντονα τα συναισθήματά σας σήμερα. Η αντίληψή σας κυριαρχείται από το συνέστημα και η κρίση σας δεν είναι απολύτως σωστή, γι' αυτό πρέπει να αποφύγετε τις σοβαρές αποφάσεις.
0: Καρκίνος, η διάθεσή σας, η ψυχολογία σας και κάποια θέματα από το παρελθόν θα σας κρατήσουν απασχολημένους σήμερα. Φροντίστε να κρατάτε την ψυχραιμία σας σε ό,τι και αν συμβεί. Και προπάντων, μην χρεώσετε τους λάθος ανθρώπους.
1: Λιοντάρια, έντονα συναισθήματα νιώθετε ανάμεσα σε παλιούς καλούς φίλους. Συγκίνηση και χαρά. Παίρνετε από παρέες που εδώ και καιρό είτε αποφεύγετε, είτε δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες να συναναστραφείτε. Οι ομοειδεάτες σας όμως σας στηρίζουν πάντα.
0: Στους Παρθένους, αμφιβάλλετε για τις ικανότητές σας και δεν έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Σας λείπουν η αυτοπεποίθηση και ο δυναμισμός για να φέρετε εις πέρας τις υποχρεώσεις της ημέρας. Αν προσπαθήσετε λίγο περισσότερο, θα τα καταφέρετε.
1: Για τους ζυγούς, μία μικρή αποτυχία που νομίζετε ότι θα έχει άσχημα αποτελέσματα είναι πρόσκαιρη και συμβαίνει για να σας διδάξει ότι πρέπει να εστιάζετε εκεί που χρειάζεται.
0: Σκορπιός, βάζετε πολύ συνέστημα στα ερωτικά σας και αυτό σας κάνει ακαταμάχητους. Όσοι έχετε σταθερή σχέση θα ανανεωθείτε και θα αναζωογονήσετε τη σχέση σας. Οι ελεύθεροι θα ενδώσετε σε πειρασμούς που υπόσχονται ρομαντισμό και ευαισθησία.
1: Τοξότες, οι συνεργασίες που θα συνάψετε σήμερα αναδίδουν έναν αέρα επιτυχίας με πολλά υποσχόμενα κέρδη μακροπρόθεσμα. Οι σχέσεις περνούν μία περίοδο ανάκαμψης. Είτε είναι επαγγελματικές είτε προσωπικές, η επιτυχία είναι δεδομένη.
0: Εγώ και οι μικρές ενοχλήσεις υγείας θα καθυστερήσουν τις επαγγελματικές εξελίξεις σας. Είστε σε πορεία ανόδου βέβαια και η ζημιά δεν θα είναι τόσο μεγάλη. Ωστόσο, αν πρέπει να ξεκουράζεστε πιο συχνά, αξίζει να το κάνετε για να έχετε μακροπρόθεσμα ωφέλη.
1: Υδροχόοι, οι ξεκάθαρες κουβέντες σας κάνουν τα νέα ξεκινήματα να γίνονται κάτω από εξαιρετικές συνθήκες. Η δημιουργικότητά σας στα ύψη, η αγάπη σας τριγυρίζει και αισθάνεστε ευγνώμονες γι' αυτό. Ένα καινούριο ερωτικό ξεκίνημα σας δίνει δύναμη.
0: Και τέλος για τους ηχθείες. Η οικογένεια παίζει σημαντικό ρόλο σήμερα για σας, ξέροντας ότι οι δικοί σας άνθρωποι είναι εκεί για σας, αισθάνεστε πιο σίγουροι και πιο ασφαλείς. Θα αναπολύσετε το παρελθόν, ίσως και τα παιδικά σας χρόνια, παρέα με κάποια μέλη της οικογένειάς σας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Χρήστος Σαντικάη. Πρέπει να μείνουμε φίλοι στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Εμείς οι δυο ποτέ ξανά μαζί.
0: Έχουμε πολύ καιρό να δούμε πώς πάνε οι εκπομπές τώρα που καλοκαίριασε. Αν ο κόσμος συνεχίζει και βλέπει τηλεόραση ή την έχει κλείσει και κάνει τίποτα άλλο, ξέρω εγώ.
1: Ελπίζω να κάνει τίποτα άλλο, φτάνει, μπαφιάσαμε.
0: Στα πρωινάδικα, η κοινωνία ώρα Μέγκα είναι ο νικητής, θα λέγαμε, τη σεζόν, γιατί συνεχίζουμε με τεράστια διαφορά.
1: Ωραία.
0: Από την δεύτερη εκπομπή. 18%. Έλα όμως που εδώ βλέπω ένα πολύ ωραίο νούμερο για το Καλημέρα Ελλάδα, 14,2. Είχε κανέναν καλεσμένο χθες στον Αντένα.
1: Πού να ξέρω.
0: Γιατί καλά. Σχετικά είναι πολύ υψηλό ποστό, ήταν γύρω στο 7. Γενικά, ναι. Καθημερινές. Πεσμένη η Σταματίνα Τσιμτσιλή στο 10,7%.
1: Τσιμτσιλό.
0: Δεν ξυπνάει, μάλλον, η νεολαία το πρωί να τη δει να την παρακολουθήσει, διότι δεν έχει σχολείο. Κατάλαβες.
1: Ναι,
0: χάνει,
1: ναι,
0: αυτό το μισαωράκι,
1: βέβαια,
0: που προλάβαινες πριν το σχολείο. Το πρωινό του Αντένα χθες σάρωσε ο Λιάγκας, 16,9. Ακολούθησε η Σούπα Κατερίνα με 13,5. Οι Αλήθειες με τη Ζήνα στο 8,7. Πεσμένο το Μποτζόρνο 6,1. Εκεί υπάρχει πρόβλημα.
1: Τι είναι το Μποτζόρνο, η Φέη είναι.
0: Δηλαδή, σκέψου το Breakfast at Star που κόβεται, έχει 5,6. Μισή μονάδα πιο κάτω.
1: Τη μία την κόβεται και την άλλη την ανεβάζεται.
0: Η Αποκαλύψη Σαρών το μεσημέρι 16,2. Ακολουθεί το Στούντιο 4 με 5,3%.
1: Μεγάλη διαφορά.
0: Το The Chase έχει πολύ καλά νούμερα, 14,7. Σκέψου, χθες ξεπέρασε και το Live News του Ευαγγελάτου. Που είχε 13,2 Ευαγγελάτους. Βέβαια, συγκεντρώνει μεγάλο στο γενικό σύνολο, έχει 20,9. Δηλαδή, όταν μπαίνει και μεγαλύτερος κόσμος μέσα.
1: Ναι.
0: Στα δελτία ειδήσεων, το δελτίο του Μέγκα σταθερά πρώτο όλη τη σεζόν. Prime Time ξεχωρίζει ο αγώνας Πορτογαλία-Ουζουμπεκιστάν, 22,3%. Μουντιάλ είσαι, τι να κάνεις.
1: Και Ρονάλντο είσαι.
0: Μετά πάει καλά και ο Άγιος Έρωτας, 20,4. Τα τελευταία επεισόδια είναι αυτά τη σειρά.
1: Ναι.
0: Όπως τελευταία επεισόδια τη σειρά και αυτή την εβδομάδα για τον Αμαγαπάς του Μέγκα.
1: Ναι, και το Grand Hotel είναι τελευταία.
0: 16,5 έκανε τον Αμαγαπάς. Το Grand Hotel 8,4 έχει χάσει τον ενδιαφέρον του αυτή τη σεζόν. Ολοκληρώνει και αυτό τον κύκλο του.
1: Ολοκληρώστε να το βλέπω, γιατί θέλω να δω τι έγινε στο τέλος. Αλλά γενικώς ξενέρωσα κι εγώ.
0: Και Late Night ήταν αργά ο χθες ο αγώνας της Αγγλίας με την Γκάνα που ήρθε η ισοπαλία.
1: Ναι.
0: Έστειλε πολύ κόσμο στον κουβά η Αγγλία. Όμως είχε υψηλή τηλεθέαση, 22,7%. Αμέσως μετά η γη της Ελιάς με 9,9%. Μεταδίδεται μετά τις 11 το βράδυ.
1: Και αυτό να το κόψουν, άντε φτάνει.
0: Κόβεται και αυτό, τελειώνει. Μη σου πω, φεύγει και ο Γεωργίου, πάει στον Sky και πάλι.
1: Ναι, αφού αλλάζει και κανάλι, βέβαια. Βεβαίως.
0: Αυτά όσο
1: λοιπόν,
0: όλο φορά.
1: Τώρα πάλι, ναι, χτυπάνε καμπάνες για μας.
0: Να κάνουμε τον σταυρό μας τώρα.
1: Έτσι.
0: Βοήθειά μας.

0: Σίγουρα ο Τζόνι αναπολύει και πάλι τα παιδικά του χρόνια. Με τις καλοκαιρινές διακοπές, Νίκος Καρβέλας και Άννα Βύση στον τραζίστορ 100,3.
1: Λοιπόν, καλοκαιρινές διακοπές για πάντα.
0: Για πάντα δεν ξέρω αν θα είναι, πάντως αυτές που σας στέλνουμε εμείς είναι για όλα τα νησιά του Αιγαίου. Για τον διαγωνισμό που τρέχει όλη αυτή την εβδομάδα εδώ στον τραζίστορ και Παρασκευή θα έχουμε την κλήρωση. Να μην ξεχνιέστε και στις άλλες εκπομπές θα ακούσετε το ηχητικό σήμερα.
1: Να σου πω, ναι. Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. Ένα από τα πολύ γνωστά καλοκαιρινά τραγούδια. Ένα άλλο πολύ καλοκαιρινό τραγούδι.
0: Ποιο?
1: Είναι το Summer in Greece. Έχει 20 χρόνια που το έχει γράψει.
0: I like your country very much. Η Φουρέιρα λοιπόν, το είπε.
1: Φέτος, ναι. Στο MAD το είπε η Φουρέιρα.
0: Καλά το άκουσα.
1: Ποιος είναι ο αγαπημένος μου τράπερ?
0: Ποιος?
1: Ο FY.
0: Μαζί με τον FY.
1: Με τον FY και τον Muse.
0: Α, και τον Muse.
1: Ναι, αυτοί λοιπόν κάναν αυτό το τραγούδι.
0: Στα ελληνικά όμως.
1: Ναι, το Summer in Greece. Πολύ ωραίο. Φέρει την υπογραφή η νέα παραγωγή των Arcade.
0: Αχα.
1: Και σε αυτή τη συνεργασία, τι να πω τώρα, νομίζω ότι ήδη ξεκίνησε το ταξίδι του. Μ' αρέσει η χώρα σου πολύ.
0: Α, μπράβο, γιατί
1: το άσπρο και το θαλάσσι.
0: Με στίχο ελληνικό.
1: Αρχαίο πνεύμα ελληνικό. So give me να τρελαθώ.
0: Λέγε τώρα.
1: Μ' αρέσει ο εσπρέσο φρέντο σου,
0: ναι.
1: Και το ταπεραμέντο σου.
0: Α.
1: Μ' αρέσει ο τρόπο που φυλά.
0: Ναι.
1: So baby, what is next for us.
0: Φοβήθηκα τι θα έλεγε μετά γι' αυτό,
1: ναι,
0: με το φυλά.
1: Κάνει λοιπόν, και... πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Ελπίζουμε να το παίξουμε και εμείς αυτό.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, άλλο επίσης πολύ γνωστό τραγούδι.
0: Ποιο?
1: Είναι των ημισκουμπρίων.
0: Ναι. Ποιο?
1: Πάμε όλοι
0: στην παραλία,
1: μαζί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: με
1: και
0: τη Θεία Τηλία.
1: Ναι, με τη Θεία Τηλία. Μία sold out συναυλία στο Release Athens το 26 έφτανε για να δείξουν ότι τα ημισκούμπρια παραμένουν σημείο αναφοράς στην ελληνική σκηνή. Μυθριδάτης, Μετζέλος και Πρίτανης παρέδωσαν ένα δίωρο και πλέον γλέντι γεμάτο τραγούδια που έγινε πραγματικά χαμός. Τι να σας πω τώρα, οι Μις,
0: ναι,
1: πήγαν,
0: ναι,
1: όλοι και θυμήθηκαν τα νιάτα τους.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, ο Αντώνης Ρέμος, το τραγούδι Δευτέρα, το οποίο μας άρεσε πάρα πολύ, τώρα κάνει έτσι ένα φρεσκάρισμα, επιστρέφει σε ρεμίξ από τον Παπαζό.
0: Παπαζό.
1: Από τον Παπαζό, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός από το viral μουσικό Μπαλκόνι.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν τώρα το έχει κάνει το Δευτέρα λίγο πιο καλοκαιρινό ο Παπαζό. Έτσι, το κάνει έτσι λίγο πιτάκι από πίσω, πάρα πολύ ωραίο.
0: Okay.
1: Και ο Αντώνης Ρέμος ετοιμάζεται για τη μεγάλη συναυλία ορόσημο για τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία, ούτως ή άλλως. Έχουμε και αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Νέο σίγγλ για τον Σταν, Ψέματα μην πω. Αυτό είναι το νέο του σίγγλ που κυκλοφορεί λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ του Τα δικά μου νησιώτικα. Ο Σταν υπογράφει μουσική και στίχους. Και τέλος.
0: Ναι.
1: Καινούριο τραγούδι για τον Νίκο Οικονομόπουλο, Ένοχο κορμί, θα κυκλοφορήσει 30 Ιουνίου που είναι η μέρα των γενεθλίων του.
0: Α,
1: έχει γενέθλια.
0: Έξυπνο.
1: Ναι, ο Νίκος Οικονομόπουλος. Τι είναι αυτός τώρα, καρκίνος είναι?
0: Δεν ξέρω, με τα ζώδια ποτέ Ιουνίου. Δεν θυμάμαι τις ημερομηνίες, τι ζώδιο είσαι.
1: Ένοχο κορμί λοιπόν και happy birthday.

0: Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό εδώ στο τραζίστορ 100,3.
1: Το ένοχο κορμί το είπε στην Καλαμαριά πρώτη εκτέλεση. Αυτό μου το είπε τώρα το Ντοριτάκι, αλλά μου έστειλε μήνυμα και η φίλη μου η Ζωή.
0: Ναι. Καλημέρα, Ζωή.
1: Καλημέρα, Ζωή. Καλημέρα, Ζωή. Και μου το είχε στείλει σε βίντεο. Και μου λέει, δες, αποκλειστικά λέει τι είπε ο Οικονομόπουλος.
0: Άκου τώρα, εντάξει, θα το ακούσουμε σε μια εβδομάδα, 30, δεν είπε.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα καλά θα ήταν να τελειώναμε την εκπομπή, να πηγαίναμε και μια Waterland.
1: Πόσο το χρειάζεται το κορμί μου να πάω να λιαστώ και να δροσιστώ.
0: Και επίσης η Waterland είναι η χαρά του οικογενειάρχη. Τα παιδιά ξετρελαίνονται, ενώ με μια οικογενειακή κάρτα για όλο το καλοκαίρι κάνεις ουσιαστικά διακοπές με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Στο waterland.gr θα δείτε τις τιμές για την οικογενειακή κάρτα και πόσο πραγματικά συμφέρει. Τα παιδιά θέλουν Waterland, οι μεγάλοι το έχουν ανάγκη.
1: Εννοείται, παιδιά, δεν το συζητάμε. Η Waterland είναι θεσμός κάθε καλοκαίρι.
0: Αυτά για σήμερα, κάπως έτσι θα σας χαιρετήσουμε και εμείς έχουμε ανάγκη λίγο μια ξεκούραση τώρα.
1: Τι ξεκούραση τώρα, εγώ έχω τώρα πάλι τρεχάτε ποδαράκια μου.
0: Ναι.
1: Μαλλιά, μακιγιάζ, ντυσίματα, η αποφύτισή μας είναι σήμερα. Αύριο θα σας πω τα νέα.
0: Αύριο περιμένουμε με αγωνία. Θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στην αποφύτιση.
1: Ακριβώς.
0: Θα ήθελα και πλάνα και από άλλα κορίτσια έτσι να τα δούμε, να κρίνουμε ποια ήταν πιο ωραίο, το πιο ωραίο φόρεμα, πιο ωραίο παπούτσι,
1: το πιο ωραίο
0: μαλλί.
1: Το πιο ωραίο φόρεμα, αν δεν είναι το δικό μας, θα σκίσω τα πτυχία μου, έτσι.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Θα σκίσω τα πτυχία μου για να μην πω τα βρακιά μου τώρα και σας κολλάσω μεσημεριάτικα.
0: Όχι τέτοια ώρα. Ούτε καν μεσημέρια, σε πρωί είναι ακόμα.
1: Πρωί, έλατε για μένα τώρα μεσημέρι από τις 6 το πόδι.
0: Αυτά. Καλό σας υπόλοιπο Τεταρτίτσας. Αύριο 5 στις 7 το πρωί θα είμαστε εδώ.
1: Γιούχου!
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
6: Lucky.
5: Τάκι.
6: Lucky
5: 13. Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
7: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
8: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
5: Τάκης.
8: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
9: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
8: Και ας σε λένε Τάκη.
10: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στην επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare. Skincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
11: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες. Μέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
13: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
14: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
15: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
16: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Φτάνω
17: στο Θεό. Η διασκέδαση φτάνει στο Θεό στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο αγαπημένος Νικηφόρος ανεβαίνει on stage για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, δυνατές στιγμές και non-stop χορό. Μη χάσεις το απόλυτο καλοκαιρινό πάρτι με ελεύθερη είσοδο και διάθεση στα ύψη. Σάββατο 27 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Νικηφόρος Live στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ζωντανή μουσική, street food, cocktails, gaming, μεγάλες κληρώσεις μετρητών και δωρεάν parking.
6: Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
19: Άρα συμφωνούμε για full time.
18: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
20: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλω.
20: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
21: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
22: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, basegoldmall.gr. Κοινή θνητή live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές ενώνονται, μπορούν να ακουστούν δυνατά. Κοινή θνητή live. Κυριακή 28 Ιουνίου στη Μονή Λεζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
23: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
1: Καλημέρα στην παρέα μου, τι κάνετε, πώς είστε? Για ελάτε, κοπιάστε σιγά σιγά, πάρτε καφεδάκι και πάμε να ξεκινήσουμε. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού και μαζί θα είμαστε μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Εννοείται με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Άλλωστε είμαστε μαζί στον τρανζίστορα 100,3. Έχουμε διαγωνισμό, μην το ξεχνάς, για τα ακτοπλοϊκά σου εισιτήρια. Έχουμε νέα από τηλεόραση, έχουμε παράξενες ειδήσεις, έχουμε έρευνες. Όλα τα καλά εδώ είναι, ρε παιδί μου, και θα περάσουμε καταπληκτικά. Σε λίγο θα ακούσουμε μαζί και Χρήστο Μάστορα και αγαπημένο Γιάννη Πλούταρχο από το παρελθόν. Κατέβα λίγο να σε δω. Αλλά σε λίγο κρατήσου, γιατί τώρα σε πάω σε Νίκο Οικονομόπουλο, όπου και αν πας αμέσως τώρα στον τρανζίστορ 100,3.

Χρήστος Μάστορας και γυρισμός εδώ στον τρανζίστορ σε 100,3. Τώρα άπαξ και συντονίστηκες, δεν έχει γυρισμό. Να ξέρεις, εδώ θέλω να μείνεις μέχρι και τις 2 Αντιγόνη Σπανού αυτό το πρωινό της Τετάρτης, Τεταρτούλα. Και όπως έλεγε η μαμά μου από όταν ήμουν μικρή, έτσι για να μου δίνει κουράγιο για το Σαββατοκύριακο, ήρθε Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα 24 του Ιούνιου. Και εννοείται, εδώ είμαστε με όλες τις επιτυχίες. Σε λίγο έρχεται Ελένη Φουρέιρα, El Telefonde, Γιώργος Σαμπάνης. Τώρα θα δωρισφαίρεις και είπες.

Τι θέλω εγώ με σένα λοιπόν, Γιώργο Σαμπάνη στον τρανζίστορ σου εδώ, σε μια ζεστή τεταρτούλα. Βέβαια, τι γίνεται τώρα, η σημερινή μέρα έχει και μια κυκλοθυμία, παιδιά. Γιατί περιμένουμε, λέει, κάποιες βροχές το απογευματάκι. Μη φανταστείτε, όχι καμιά καταιγίδα. Αυτή ίσα-ίσα λίγο να σηκώσει την υγρασία από την άσφαλτο, βρε αδερφέ, να αισθανθούμε λίγο σαν να έχουμε βγει από τη σάουνα. Εν πάση περιπτώσει, η θερμοκρασία μας θα φτάσει μέχρι τους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήδη αυτή τη στιγμή, 11 και 21 παρακαλώ το πρωί, είμαστε στους 29 βαθμούς Κελσίου, με αίσθηση τους 35. Παιδιά, δεν ξέρω, δεν θέλω να γκρινιάξω, αλλά δεν τα πάω καλά με αυτή τη ζέστη, δεν είμαι καλά. Φύγαμε για Κωνσταντίνο Αργυρό, σ' αγαπάω, γιατί...

Και το πρώτο μας ημίωρο μόλις ολοκληρώθηκε με Νίνο και Ζώζεφιν. Τι κάνεις λοιπόν στον Τρανζίστορ 100,3. Εύχομαι να είσαι πάρα πολύ καλά και να είσαι εδώ συντονισμένος με την Αντιγόνη Σπανού, εμένα δηλαδή στην παρέα σου. Και έρχομαι να σου υπενθυμίσω το καθημερινό μας το ραντεβού που έχουμε, ρε παιδιά. Βασικά εσείς έχετε ραντεβού με το καλοκαίρι σας, γιατί συντονίζεστε καθημερινά εδώ στο Τρανζίστορ στις 9 και 4, 12 και 4 και 3 και 4. Και μόλις ακούσετε το σήμα καλοκαιρινές διακοπές με Τρανζίστορ, έχετε 10 λεπτά για να στείλετε τη λέξη διακοπές και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber 693-693-1003 και κερδίζετε διπλά ακτοπλοϊκά, διεκδικείτε μάλλον διπλά ακτοπλοϊκά με επιστροφή σε οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου επιθυμείτε. Εάν δεν είναι αυτό καλοκαίρι, δεν ξέρω τι είναι πραγματικά. Φύγαμε για Πέτρο Ιακωβίδη και γέλα μου!

0: Τρέλανε μας ρε Μιχάλη τώρα, ειλικρινά. Μιχάλης Χατζηγιάννης, παιδιά, αισθήματα. Θέλει και ερώτημα, δεν θέλει. Τον απολαύσαμε μαζί εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Και τώρα να σε ενημερώσω πως αύριο κυκλοφορούν, ανακοινώνονται, πώς να το πω πια, οι βαθμολογίες για τις πανελλαδικές εξετάσεις και τα παιδιά που έδωσαν φέτος τις εξετάσεις τους. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Μεταξύ 12 και 1 εκτός απρόπτου, αύριο λοιπόν μεσημέρι Πέμπτης, θα έρθουν τα αποτελέσματα με SMS για όσους έχουν εγγραφεί στην σχετική υπηρεσία. Τώρα να σε πάω και λίγο στους δρόμους της πόλης. Αντιμετωπίζουμε, παιδιά, πρόβλημα στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, από το ύψος των Σικιών μέχρι και το ύψος της Πηλαίας. Κάνουν πάλι έργα, έχουν μειώσει τα ρεύματα. Την προσοχή σας, παρακαλώ. Εννοείται, μένετε εδώ συντονισμένοι. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού. Είμαστε μαζί στον Τρανζίστορ 100,3 με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Και επιστρέφω σε πολύ, πολύ λίγο με ακόμα περισσότερα.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Είναι λοιπόν, παιδιά, οικονομάκου και τσερέλα είναι το θέμα.
5: Άντε δηλαδή.
4: Είπαμε, έχουμε το γλέντι αυτό το Σάββατο στην Πάρο.
5: Αχ, άλλος δεν παντρεύτηκε, μόνο η Μαριό το Γιάννη. Τι? Το ξέρετε αυτό.
4: Πήραν όσοι είναι καλεσμένοι λοιπόν σε αυτό το πάρτι ένα μήνυμα στο κινητό τους και ζήτησαν αντί για δώρο να συνδράμουν οικονομικά ένα ίδρυμα που ασχολείται με τα παιδιά από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και τα προάγει στον αθλητισμό.
5: Γιατί δεν πήρα μήνυμα, ανησυχώ.
4: Αν και εσύ είχε πάρει δώρο, δεν είχε πάρει δώρο μια τοστιέρα.
5: Μια φοντανιέρα είχα πάρει.
4: Εσύ πες, εγώ επειδή το είχα πάρει το δώρο. Πάρε την φοντανιέρα σου.
5: Μα δεν με κάλεσαν και η φοντανιέρα στόκ θα μου μείνει.
4: Κράτητε για τον επόμενο γάμο. Χαμένη δεν θα πάει. Ένα γάμο τι θα γίνει.
5: Τώρα μην τα λες στον αέρα. Θα γίνει κανένα γάμο, θα δουν τη φοντανιέρα. Θα λένε αυτή είναι τη Οικονομάκου.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, oh, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
9: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
11: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
12: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αστά, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
8: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
14: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου!
15: Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω!
14: Μη παιδί μου πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη, live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live, Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρέα.

Πρωινό Τετάρτης, λοιπόν, 24 του Ιουνίου στον Τρανζίστορ 100,3. Σε καλωσορίζω αν συντονίστηκες τώρα. Την καλημέρα μου στέλνω παντού και σε όλους και φυσικά στην παρέα σου. Εγώ, εδώ πιστά, Αντιγόνη Σπανού για εγώμη 120 ολόκληρα λεπτά με όλες τις επιτυχίες. Ενώ σε πολύ λίγο έρχεται και το καλοκαιρινό σήμα του Τρανζίστορ που διεκδικεί ακτοπλοϊκά εισιτήρια. 12 και 4. Μην ξεχνιέσαι, έχεις ραντεβού με το καλοκαίρι σου. Τώρα εγώ φυσικά σε πάω κατευθείαν στις επιτυχίες. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια αμέσως τώρα.

Πλάκες, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

Που θα ήταν τώρα να φύγουμε για σαφάρι, αλλά μην νομίζετε, το κοίταξα, δεν συνέφερε ούτε το αεροπλάνο, ούτε τίποτα άλλο, παιδιά. Ήταν η Ρία Ελληνίδου όμως, την απολαύσαμε εδώ μαζί στον Τρανζίστορ 100,3 και στέλνω τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματά μου στο Θοδωρή, ο οποίος μόλις συντονίστηκε. Στέλνω την αγάπη μου λοιπόν. Στέλνω τα χαιρετίσματά μου και τις καλημέρες μου όμως και στη Μέρη και στην Κατερίνα και στον Ηρακλή και στο Δημήτρη. Όλα τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber 693-693-1003 και φυσικά όλες οι επιτυχίες έρχονται εδώ, στον Τρανζίστορ 100,3. Γι' αυτό σε πάω σε Πέτρο Ιακωβίδη. Έτσι έχει μάθει αμέσως τώρα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Καλοκαιρινές διακοπές με τρανζίστορ.

0: λέει Κατερίνα Λιόλιο στο Transistor σου, 21 ακριβώς λεπτά μετά τις 12. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μας ήδη στους 31 βαθμούς Κελσίου. Και τώρα σε πάω σε ένα νέο το οποίο θα ανεβάσει και άλλο τη θερμοκρασία. Γιατί σε τρεις μήνες από τώρα και τρεις μέρες, για να είμαι ακριβή, στις 26 του Σεπτέμβρη, περιμένουμε τη συναυλία της απόλυτης Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ. Και χθες λοιπόν είχαμε το πρώτο υλικό backstage από τα social της ίδιας, πώς πραγματοποιήθηκε η πρώτη κιόλας πρόβα. Ενώ μαθεύτηκε πως χθες 23 του μήνα είχε ένα πάρα πολύ σημαντικό ραντεβού, παρακαλώ, στο Λονδίνο με τον πολύ γνωστό και διάσημο σκηνοθέτη Κιν Γκάβιν. Τώρα, σε περίπτωση που δεν τον ξέρεις, είναι ο σκηνοθέτης που έχει αναλάβει συναυλίες της Αντέλ, των U2, Rolling Stones και Madonna. Το τι έχει να συμβεί 26 του Σεπτέμβρη στο ΟΑΚΑ, ούτε που το φανταζόμαστε για τα δικά μας δεδομένα. Το μόνο που περιμένουμε είναι να μάθουμε ποιο τελικά θα είναι το μεγάλο όνομα διεθνούς φήμης, ξέρετε, καλλιτέχνης, ο οποίος θα εμφανιστεί λίγο πριν την απόλυτη αναβίση. Σε λίγο σου φέρνω και νέα για Γιώργο Μαζωνάκη. Τώρα όμως πάμε να τον απολαύσουμε. Επιπτώσεις αμέσως τώρα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

από την Πεκυζίνο στο τρανζίστορ 100,3. Αφήστε τις άμυνες, δεν κάνουν καλό. Και πάμε μαζί στο Γιώργο Μαζονάκη, πάντα φιλτράριστος, πάντα μοναδικός, ο οποίος χθες έτσι σέρβιρε τσαγάκι, όπως λέει και η Gen Z, και μας ετοιμάζει έτσι για πολλές ανακοινώσεις. Μέσα λοιπόν από ένα story στο Instagram του, πολύ λιτός, λακωνικός, γύρισε και είπε πως η ευγένεια τελικά και η καλοσύνη υπερβολική που είχα δεν έβγαλε καθόλου σε καλό, τουλάχιστον σε εμένα. Η τάση μου να μην θέλω να ξεβολέψω κάποιους ανθρώπους σε αυτή τη ζωή και να μην φανώ το κακό παιδί, μόνο κακό έκανε σε μένα, γιατί καλός καλό δεν είδε, Γιώργο αγαπημένε, το λέει και ο σοφός λαός, και ετοιμάζεται, λέει, για δηλώσεις οι οποίες θα βάλουν όλα τα πράγματα στη θέση τους για όλα αυτά που έχουν συμβεί και έχουν ακουστεί για το όνομά του τον τελευταίο τουλάχιστον 1,5 χρόνο. Χωρίς συνεργεία, χωρίς δημοσιογράφους, χωρίς εκπομπές, χωρίς τίποτα, όπως ακριβώς τα βλέπουμε τα καθημερινά, τα story times σε ένα TikTok. Λοιπόν, αναμένουμε τις δηλώσεις του, γιατί είναι πάντα πραγματικά ειλικρινής και αφιλτράριστος και είναι πράγματα και θα πει πράγματα που θα σχολιαστούν. Τώρα σε πάω σε έναν πολύ αγαπημένο, Νότης Φαγιανάκη, δώσε ένα τέλος αμέσως τώρα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τώρα λόγω εποχής, όταν ακούω νερό από Κωνσταντίνο Αρχηρό, εγώ σκέφτομαι καλοκαίρι, θάλασσα κτλ. Και εσύ πρέπει να σκέφτεσαι Seajet, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Φεύγεις λοιπόν από την πόλη μας, από Θεσσαλονίκη, για σποράδες και φτάνεις στη Σκιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο σε 3 ώρες και 50 λεπτά και Αλόνισο σε 4 ώρες και 20 λεπτά, γιατί φυσικά ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Θέλεις ταχύτητα, την έχεις, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, την έχεις, γιατί παιδιά με τη Seajet ζούμε το καλοκαίρι μας και το κερδίζουμε πραγματικά. Τώρα στο τρανζίστορ κερδίζεις επιτυχίες. Γι' αυτό εδώ θέλω να μείνεις. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού και επιστρέφω σε πολύ λίγο για την τρίτη και τελευταία μας ώρα μαζί. Να είσαι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 1 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
6: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία?
5: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
8: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
9: Το ροζ θεωρείται ένα χρώμα που χαλαρώνει το μυαλό. Έχει καταπραϊντική επίδραση. Γι' αυτό και εγώ έβαψα την κρεβατοκάμαρά μου ροζ.
10: Ροζ την έχεις?
9: Ναι.
10: Έντονο?
9: Όχι.
10: Απαλό.
9: Απαλό για να καταπραϊνει το άγχος και να ηρεμώ. Γι' αυτό κοιμάμαι καλά εγώ.
10: Ναι, γι' αυτό που κοιμάσαι σαν πουλάκι.
9: Γι' αυτό, σαν πουλάκι δεν θα το έλεγα.
10: Ο Τζόνι λέει: ρε Σιμάγδα, ειλικρινά ανατρίχιασα με το παλιό τράγουδο, με ταξίδεψε στην εφηβεία μου και είχα και πολλά πολλά χρόνια να το ακούσω.
9: Και εγώ ταξίδεψα, αλήθεια. Είδε ότι δεν έβγαλα τα ακουστικά, ήμουν εδώ και
10: ταξίδευε,
9: τα πολλά.
10: Ταξίδευε.
9: Θυμόμουν έτσι και εγώ έρωτες, ανέμελες στιγμές.
10: Τζόνι, πού να βάλει και βέμπο να δει που θα ταξιδέψει. Στα μαθητικά σου τα χρόνια.
9: Αχ, Τζόνι, γιατί βρε πουλάκι μου σε περιπέζει έτσι, νεαρό παιδί, στο άνθος της ηλικία σου.
8: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
12: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
14: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία.
15: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
16: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
17: Ναι.
18: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
17: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
19: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
18: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
17: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
18: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
19: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
20: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
21: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
20: Έχουν βάλει και καύσιμα.
21: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
22: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Η τελευταία μας ώρα μαζί ξεκινάει αμέσως τώρα. Τελευταίο 60 λεπτό λοιπόν, γεμάτο με όλες τις επιτυχίες, όλα τα ελληνικά σου και τα αγαπημένα σου, και την Αντιγόνη Σπανού εδώ στο μικρόφωνο και στην παρέα.

δική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήνα στο τρανζίστορ 100,3, 12 λεπτό μετά τη μία το μεσημέρι. Τετάρτη, Τεταρτίτσα έχει έρθει, δύο ανάσες και κατέφτασε και το Σαββατοκύριακο. Και σε λίγο σου φέρνω και Μιχάλη Χατζηγιάννη, Φωτιά στη νύχτα με την ολοκένουργια επιτυχία του. Πάνω Σκιάμος, τώρα όμως Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός εδώ με την Αντιγόνη Σπανού.

Φωτιά στη νύχτα στον τρανζίστορ 100,3. Και αν τώρα εσύ που με ακούς εκεί έξω λατρεύεις τα ταξίδια και δει τα υπερατλαντικά ταξίδια, τότε αυτό το νέο είναι για σένα. Γιατί Αυστραλιακή Αεροπορική Εταιρεία τον Οκτώβριο του 2027 ξεκινάει την πρώτη υπερατλαντική απευθείας πτήση που έχει γίνει ποτέ από την Αυστραλία προς το Λονδίνο. 22 ωρίτσες πτήσεις, παιδιά, σχεδόν μία ολόκληρη μέρα. Το αεροπλάνο, εκτός από τα βασικά όπου όλοι γνωρίζουμε, θα περιλαμβάνει ειδικούς χώρους ευεξίας, αλίμονο, έτσι λίγο για να ξεπιάνεται και ο απαυτός μας. Χρονομετρημένα γεύματα για να αποφεύγει κάποιος το jet lag, αλλά και ειδικά εφέ με φωτισμό, τα οποία θα προσομοιάζουν την Ανατολή και τη Δύση του ηλίου, ανεξάρτητα το σημείο που θα βρίσκεται το αεροπλάνο εκείνη τη στιγμή πάνω στο χάρτη. Τώρα, το πόσο θα πάει το κασέρι για το εισιτήριο θα το δούμε σε λίγο καιρό. Εγώ το λέω και εσύ το κρατάς σαν σκέψη. Και τώρα κατευθείαν σε πάω σε Ηλία Βρετό, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Τρανζίστορ 100,3.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
4: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
2: είναι στο τρανζίστορ.
1: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

θέλετε να συμφωνήσουμε πως δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα από το να θέλεις να παραγγείλεις φαγητό απ' έξω. Έχω μπει τώρα, ξέρετε, σε μία από τις πολύ γνωστές εφαρμογές που χρησιμοποιούμε. Έχω διαλέξει τρία διαφορετικά μαγαζιά γύρω από σαλάτες και healthy κτλ. Δεν μπορώ να αποφασίσω τι θέλω να φάω, ποιο μου αρέσει περισσότερο. Και εκεί που καταλήγω, ειλικρινά μπαίνω μέσα να το παραγγείλω και βλέπω ότι πλέον το πιάτο δεν είναι διαθέσιμο. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση, δεν ξέρω. Μένεις και αναποφάσιστος και νηστικός. Αν έχετε καμία ιδέα, στείλτε στο Viber. Σας πάω λίγο στους δρόμους της πόλης τώρα μέχρι να αποφασίσω όντως τι θα παραγγείλω. Έχουμε ένα και μοναδικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα, με κατεύθυνση πρώτα προς τα δυτικά από το ύψος στα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και το ύψος της Τριανδρίας και στο ακριβώς ίδιο σημείο και με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Καλό κουράγιο.

0: Πάντως δεν υπάρχει κάτι που να μην το είπα σήμερα. Πραγματικά ήταν ο Θοδωρής Φέρης, λοιπόν, είπες εδώ στο Τρανζίστορ σου 100,3 πάντα με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, ήμασταν μαζί από τις 11 όπως είμαστε άλλωστε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 2. Και τώρα ήρθε η ώρα να σε αφήσω στα χέρια της Γεωργίας Γεωργιάδου. Εννοείται οι επιτυχίες δεν σταματούν, μέχρι τις 5 θα είναι μαζί σας. 5 με 6 θα ακολουθήσει τέλειο playlist του Τρανζίστορ και 6 ώρα απογευματινό κουσκούς εδώ πέρα. Παναγιώτη Σίμος, Ελένη Williams στην παρέα σου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο προ-Παρασκευούλα, 5η, 11 η ώρα. Σε περιμένω εδώ. Να έχεις ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνεις. Υπάρχουν πιθανότητες βροχής το απόγευμα. Έχε το έτσι στην άκρη του μυαλού σου. Πάρε και μία ομπρέλα να βρίσκεται. Κατά τα άλλα, να τα περάσεις καταπληκτικά. Πάντα συντονισμένος εδώ και από εμένα, φίλια πολλά σε όλους.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3. Νούμερο 3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ έχω τώρα πάλι τρεχάτε ποδαράκια μου.
2: Ναι.
1: Μαλλιά, μακιγιάζ, ντυσίματα. Η αποφύτησή μας είναι σήμερα. Αύριο θα σας πω τα
2: αύριο
1: νέα.
2: Αύριο περιμένουμε με αγωνία. Θα
1: έτσι
2: κάνουμε ένα αφιέρωμα στην αποφύτηση.
1: Ακριβώς.
2: Θα ήθελα και πλάνα και από άλλα κορίτσια έτσι να τα δούμε, να κρίνουμε το πιο ωραίο φόρεμα, πιο ωραίο παπούτσι, πιο ωραίο μαλλί.
1: Το πιο ωραίο φόρεμα, αν δεν είναι το δικό μας, θα σκίσω τα πτυχία μου, έτσι.
2: Ακριβώς αυτό.
1: Θα σκίσω τα πτυχία μου για να μην πω τα βρακιά μου τώρα και σας κολλάσω μεσημεριάτικα.
2: Όχι τέτοια ώρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Plagona Skincare. Όχι. Δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για αψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
7: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
8: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
10: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
9: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
8: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
10: Ο ίδιος πειρασμός.
8: Και η ίδια απόλαυση.
9: Η δική μας απόλαυση.
8: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
9: Σ' αγαπώ, μαμά.
11: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα. Μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα.
12: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή. Πεντανόστιμη.
11: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood.
13: Στο κδάπτο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Ωραίο φαγητό,
2: υπέροχη μουσική.
1: Όλα είναι τέλεια.
3: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
4: Το λογαριασμό παρακαλώ.
5: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
6: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αστά, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
8: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
9: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Και έλα να τον απολαύσουμε παρέα με 28 βαθμούς Κελσίου. Εγώ, παιδιά, περπάτησα 5 λεπτά και το αισθάνθηκα σαν 38. Αυτό να ξέρετε μόνο. Θα σας δροσίσω όμως, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Ξεκινάω με Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.

Καλημέρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ και ο Γιώργος Σαμπάνης εδώ στο Transistor 100,3. Και παιδιά, έχω πάθει σοκ. Έβλεπα ένα βιντεάκι στο TikTok όπου ένας έτσι συνάδελφος παρουσιαστής είχε βγει έξω και ρωτούσε κόσμο, 6-8, πόσο κάνει ρε παιδί μου. Ανάθεμα αν το βρήκανε 3 άτομα, είναι δυνατόν, δηλαδή... Και εγώ όρια καταθήκησα προπαίδεια, αλλά με πήρε ο πατέρας μου ένα βράδυ εκεί στην τρίτη δημοτικού. Δεν μ' άφησε να πάω στο πάρτι της κολλητής μου και την έμαθα μέσα σε 10 ώρες. Εσείς γιατί όχι? Πού πάμε ρε παιδιά χωρίς προπαίδεια, τα βασικά δηλαδή έστω. Νατάσα Θεοδωρίδου, αυτό είναι το φορτηγό.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

Αχ, μου έλειψε πολύ, Νίκο Βέρτη, στον τρανζίστορ 100,3. Βλέπω τώρα κάποιου στο Instagram και στο TikTok που έχουν ξεκινήσει τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Και τι να σας κρύψω, τι ζηλεύω. Ζηλεύω, ρε παιδιά, ναι. Οπότε θέλω να μου στείλετε κι εσείς, εάν με ακούτε και είστε κάπου στον δρόμο που πηγαίνετε, ένα διήμερο, ένα τριήμερο, ή αν είστε ήδη εκεί, πού βρίσκεστε ή πού θα πάτε. Έτσι, για να κάνουμε λίγο σουζού και να δώσουμε και ιδέες στα παιδιά. Έρχεται σιγά σιγά και ο Ιούλιος, οπότε να ξέρουμε, τελειώνουμε 24 Ιουνίου. Αναστασία και Ανίσα τώρα, είναι το άλλο και παίζει δυνατά.

0: Κατερίνα Λιόλιου και για την επόμενη. Πάμε τώρα στα μηνύματά σας. Μου λέει ο Παναγιώτης από Κολωνία, παρακαλώ πολύ. Κλασικά λέει, το μαγαζί πες να έχει 34 βαθμούς. 34 βαθμούς Κελσίου. Τι μαγαζί αρχικά, για πες μας τι μαγαζί έχεις εκεί. Η Στέλλα τώρα μου λέει, αν κουράστηκες εσύ, τι να πούμε κι εμείς χοντρούλες. Δεν θα το σχολιάσω αυτό, γιατί δεν υπάρχουν χοντροί και αδύνατοι για μένα. Εσύ ξέρεις πολύ καλά. Σε λίγο διαβάζω και τα υπόλοιπα μηνύματά σας on air. Περιμένω και τα υπόλοιπα.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα τα ζούμε με το νέο τραγούδι της Ελένης Φουρέιρα, Jackie O.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100.

0: Τρανζίστορ.
1: Η ώρα είναι 3 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
2: 3 φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
8: Το ροζ θεωρείται ένα χρώμα που χαλαρώνει το μυαλό. Έχει καταπραϊντική επίδραση. Γι' αυτό και εγώ έβαψα την κρεβατοκάμαρά μου ροζ.
9: Ροζ την έχεις?
8: Ναι.
9: Έντονο?
8: Όχι.
9: Απαλό.
8: Απαλό για να καταπραϊνει το άγχος και να ηρεμώ. Γι' αυτό κοιμάμαι καλά εγώ.
9: Ναι, γι' αυτό που κοιμάσαι σαμπουλάκι.
8: Γι' αυτό. Σαμπουλάκι δεν θα το έλεγα.
9: Ο Τζόνι λέει: ρε Σιμάγδα, ειλικρινά ανατρίχιασα με το παλιό τράγουδο. Με ταξίδεψε στην εφηβεία μου και είχα και πολλά χρόνια να το ακούσω.
8: Και εγώ ταξίδεψα, αλήθεια. Είδες ότι δεν έβγαλα τα ακουστικά. Ήμουν εδώ και
9: ταξίδευε,
8: τα πολλά.
9: Ταξίδευε.
8: Θυμόμουν έτσι και εγώ. Έρωτες, ανέμελες στιγμές.
9: Τζόνι, πού να βάλει και δέμπο να δεις που θα ταξιδέψεις. Στα μαθητικά σου τα χρόνια.
8: Αχ, Τζόνι, γιατί βρε πουλάκι μου σε περιπέζει έτσι νεαρό παιδί. Στο άνθος της ηλικία σου.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
11: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μήνυμα αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
14: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
15: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
17: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
18: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Φτάνω
19: στο Θεό. Η διασκέδαση φτάνει στο Θεό στην πιάτσα του Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, ο αγαπημένος Νικηφόρος ανεβαίνει on stage για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, δυνατές στιγμές και non-stop χορό. Πες μου που θα με πας. Μη χάσεις το απόλυτο καλοκαιρινό πάρτι με ελεύθερη είσοδο και διάθεση στα ύψη. Σάββατο 27 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Νικηφόρος Live στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ζωντανή μουσική, street food, cocktails, gaming, μεγάλες κληρώσεις μετρητών και δωρεάν πάρκινγκ. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
20: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
21: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
21: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr. Κοινή θνητή live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές ενώνονται μπορούν να ακουστούν δυνατά. Κοινή θνητή live. Κυριακή 28 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5, 3 η ώρα και 2 πρώτα λεπτά. Και φυσικά σας θέλω εδώ συντονισμένους, για κοπιάστε και οι υπόλοιποι της παρέας. Και λέτε να δροσιστούμε με επιτυχίες, 29 βαθμοί Κελσίου. Βλέπω βέβαια μία μαυρίλα, ρε παιδιά, και χθες την είδα. Λέτε να βρέξει. Πόπο, δεν μπορώ. Δηλαδή, από τη μία λες να βρέξει κάπως έτσι να δροσιστούμε, από την άλλη δεν μ' αρέσει και η βροχή. Anyway, Νίνο και Ζώσεφιν, τι κάνεις?

0: Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Καλοκαιρινές διακοπές με Transistor.

και βαρά και παλαμάκια. Σαϊτιά, Μιχάλης Χατζηγιάννης εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Ακούσαμε και το σήμα από Sea Jets, διότι εμείς σας στέλνουμε διακοπές, παιδιά, σε Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο. Φυσικά να πάτε μαζί παρεούλα, γιατί είναι δύο τα εισιτήρια που δίνουμε. Μετ' επιστροφής, παρακαλώ πάρα πολύ. Η κλήρωση θα γίνει στα πρωινά Καρντάσια, Παρασκευούλα Ζάχαρη. Εσείς στέλνετε διακοπές και ενώ ονόματε επώνυμο για τα επόμενα 10 λεπτά. Και καλή επιτυχία σε όλους.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Ε, τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

μη πλησιάζει. Νότι Φακιανά και εδώ στο Transistor 100,3. Η Ελένη Μνεγάκη έκλεισε τις ομορφότερες αναμνήσεις της από Μαλδίβες και Άνδρο σε άλμπουμ και φυσικά τις ανέβασε στα social. Εντάξει, άμα δεν πάει και η Ελένη Μνεγάκη, ρε παιδιά, ποιο θα πάει. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Να και η Ιωάννα Τούνη τώρα ετοιμάζεται, λέει, για να φύγει στον Παλί. Και εμεί καθόμαστε εδώ στη Θεσσαλονικούλα και κρατάμε την πόλη. Καταλάβατε. Ένα ευχαριστώ να πείτε. Η Λέσβρετό έρχεται. Μάτια μου, παίζει δυνατά. Μάτια μου.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Κατερίνα Λιόλιο εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Πάμε τώρα στην Δάφνη Καραβοκύρη, την οποία τη συνάντησαν. Τη μίλησαν για το αν θα έκανε ένα καλοκαιρινό project στην τηλεόραση. Εννοείται θα έκανα, διότι είναι πολύ ωραίο να σε σκέφτονται άνθρωποι για διάφορα projects. Θα δούμε του χρόνου αν θα βρίσκομαι στην τηλεόραση για να έχουμε πρώτα και μετά θα δούμε που θα καθίσει η Μπίλια. Πάρα πολύ ερωτευμένη δηλώνει. Και γενικά αυτό το κορίτσι μου αρέσει. Ξεπετάχτηκε πολύ έτσι μπαμπαμ, χωρίς την αρνητική χρειά τη λέξη, στην τηλεόραση και στα social. Και την αγαπώ, μ' αρέσει.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Εγώ έχω τώρα πάλι τρεχάτε ποδαράκια μου.
3: Ναι.
2: Μαλλιά, μακιγιάζ, ντυσίματα. Η αποφύτησή μας είναι σήμερα. Αύριο θα σας πω τα νέα.
3: Αύριο περιμένουμε με αγωνία. Θα
2: έτσι
3: κάνουμε ένα αφιέρωμα στην αποφύτηση.
2: Ακριβώς.
3: Θα ήθελα και πλάνα και από άλλα κορίτσια έτσι να τα δούμε, να κρίνουμε το πιο ωραίο φόρεμα, πιο ωραίο παπούτσι,
2: το πιο ωραίο
3: μαλλί.
2: Φόρεμα, αν δεν είναι το δικό μας, θα σκίσω τα πτυχία μου, έτσι.
3: Ακριβώς αυτό.
2: Θα σκίσω τα πτυχία μου για να μην πω τα βρακιά μου τώρα και σας κολλάσω μεσημεριάτικα.
3: Όχι τέτοια ώρα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, σαμπουάν παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
7: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ναι.
9: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
8: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
10: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
11: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
8: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
11: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
10: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
12: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
13: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
15: Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45άρια του 23. Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
16: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
18: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
19: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία. Μη μας εκεί, μπορεί να έχει όρκες. Γιαννάκη!
17: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Αυτό το κάτι που θέλω.
20: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Δευτέρα 13 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Λάνσα είστε ώρα 100,3. Γεωργία και Γεωργιάτου στην παρέα σας. Τεταρτίτσα, τεταρτίτσα, πάει και εβδομαδίτσα που λέμε. 24 Ιουνίου, 4 η ώρα ακριβώς και 3 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ για άλλη μια ώρα στον αέρα της πόλης. Γιάκο, πιάστε και οι τελευταίοι. Παιδιά, έχω τόσο πολλά μηνύματα από Σιτζέτς που δεν μπορώ να καταλάβω τι μου στέλνετε. Πρέπει να τα τσεκάρω όλα. Κάπου έχω και χαιρετίσματα, λογικά. Δεν πειράζει, Γεωργία μου, και η πόλη μας είναι όμορφη και ωραία. Μόνο υγεία να έχουμε. Ελλάδα μου, σωστά τα λες. Θα το ρίσφαιρι έρχεται, είναι το είπες.

Φωτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

0: Αχ, μαύρα φεγγάρια. Λένε ζευγαρά στον τρανζίστορ 100,3. Εμείς όμως είμαστε καλά. Αυτό να λέμε τουλάχιστον για να είμαστε. Γιώργος Μουζονάκης έρχεται.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις?

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Να γυρίσεις που και να κάνεις τι. Νίκος Μακρόπουλος στον Τρανζίστορ 100,3. Λέει τώρα η Αλίνα, εγώ σας ακούω από Αθήνα. Αν κερδίσω στο διαγωνισμό, δεν πιστεύω να έχω πρόβλημα. Αλλιώς θα έρθω στη Θεσσαλονίκη για πάντα που έχω και αδυναμία. Ωραία ευκαιρία, γιατί αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ταξιδεύεις από Θεσσαλονίκη για σποράδες. Μήπως είναι η ευκαιρία σου να έρθεις να μείνεις μία για πάντα. Ωραία, και Αθήνα δεν λέω, μπορούμε να ανταλλάξουμε όμως, μιας και θέλω εγώ να κατέβω. Αφήνω αυτό εδώ. Άννα Βύση, Νίκος Οικονομόπουλος και Κωνσταντίνος Αργυρός. Τώρα όμως είναι το Αιγαίο και σας το αφιερώνω γιατί λέμε για σποράδες.

0: παιδιά, κουράστηκα. Το χόρευα τόση ώρα, θέλω να ξέρετε. Έχω βγει έξω το στούντιο μαζί με τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, τους συναδέλφους, και το χορεύω. Αλλά δεν ξέρω τι χορεύω. Είναι κάτι μεταξύ Καριώτικου, Καλαματιανού. Αυτά ξέρω έτσι από νησιώτικα. Μπορεί να είναι και κάτι τελείως διαφορετικό. Όποιος ξέρει ποιος χώρος είναι αυτός, να στείλει ένα μήνυμα έτσι, να πει κι αυτός κάτι της. Σάκης Ρουβάς, Νίκος Απέργης, Δέσποινα Βανδύ και Τρανζίστορ 100,3 για λίγο ακόμη. Τώρα υπήρχες πάντα. Είμαι Ρουβίτσα. Τι να κάνουμε.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις. Κι

0: δυο.
1: Και καλά να περνάτε. Δέσποινα Βανδιέδες στο Transistor 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και ήμασταν μαζί από τις 2 μέχρι και αυτή την ώρα 5 παρατέταρτο. Εγώ να σας ευχαριστήσω κάπου εδώ που ήσασταν μαζί μου και σήμερα και περάσαμε όμορφα αυτό το μεσημεράκι. Αύριο Πέμπτη σας περιμένω στις 2 ακριβώς για ακόμα 3 ώρες γεμάτες ελληνικά και αγαπημένα. Εννοείται εσείς παραμένετε συντονισμένοι διότι έρχεται Παναγιώτης Σιμός και η Λένια Βίλιαμ στις 6 Dan και εμείς θα λέμε τη γνωστή ώρα στο γνωστό μέρος αύριο το μεσημεράκι. Από μένα πολλά φιλιά στα μούτρα.
2: Είναι τα κορυφαία τρία στον Τρανζίστορ 100,3. Νούμερο 3.

0: σε λατρεύω.
1: Νούμερο 1.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
6: Τι είναι το Lucky?
7: Σημαίνει τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
6: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
7: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
6: Τι είναι convenience?
7: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφέ.
6: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
5: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
6: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
7: Σωστά.
8: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
9: Το ροζ θεωρείται ένα χρώμα που χαλαρώνει το μυαλό. Έχει καταπραϊντική επίδραση. Γι' αυτό και εγώ έβαψα την κρεβατοκάμαρά μου ροζ.
10: Ροζ την έχεις?
9: Ναι.
10: Έντονο?
9: Όχι.
10: Απαλό.
9: Απαλό για να καταπραίνει το άγχος και να ηρεμώ. Γι' αυτό κοιμάμαι καλά εγώ.
10: Ναι, γι' αυτό που κοιμάσαι σαν πουλάκι.
9: Γι' αυτό, σαν πουλάκι δεν θα το έλεγα.
10: Ο Τζόνι λέει: ρε Συμάγδα, ειλικρινά ανατρίχιασα με το παλιό τράγουδο, με ταξίδεψε στην εφηβεία μου και είχα και πολλά πολλά χρόνια να το ακούσω.
9: Και εγώ ταξίδεψα, αλήθεια. Είδε ότι δεν έβγαλα τα ακουστικά, ήμουν εδώ και
10: ταξίδευε,
9: το απολάμβανα.
10: Ταξίδευε.
9: Θυμόμουν έτσι και εγώ έρωτε, ανέμελε στιγμέ.
10: Τζόνι, πού να βάλει και δέμπο να δει που θα ταξιδέψει. Στα μαθητικά σου τα χρόνια.
9: Αχ, Τζόνι, γιατί βρε πουλάκι μου σε περιπέζει έτσι, νεαρό παιδί, στο άνθο τη ηλικία σου.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
11: Φτάνω στο Θεό.
12: Η διασκέδαση φτάνει στο Θεό στην πιάτσα του Regency Καζίνε Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο αγαπημένος Νικηφόρος ανεβαίνει on stage για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, δυνατές στιγμές και non-stop χορό. Μη χάσεις το απόλυτο καλοκαιρινό πάρτι με ελεύθερη είσοδο και διάθεση στα ύψη. Σάββατο 27 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Νικηφόρος Live στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ζωντανή μουσική, street food, cocktails, gaming, μεγάλες κληρώσεις μετρητών και δωρεάν πάρκινγκ. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
17: Αμέ.
16: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
17: Αμέ.
16: Θα έρθεις από μένα.
17: Αμέ.
16: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
17: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
18: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για αψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
19: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
14: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
20: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
14: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
21: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
20: Ο ίδιος πειρασμός.
21: Και η ίδια απόλαυση.
14: Η δική μας απόλαυση.
21: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
14: Σ' αγαπώ, μαμά.
22: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
14: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
23: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
24: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
25: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Καλημέρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ έχω τώρα πάλι τρεχάτε ποδαράκια μου.
2: Ναι.
1: Μαλλιά, μακιγιάζ, ντυσίματα. Η αποφύτισή μας είναι σήμερα. Αύριο θα σας πω τα νέα.
2: Αύριο περιμένουμε με αγωνία. Θα κάνουμε
1: έτσι
2: ένα αφιέρωμα στην αποφύτιση.
1: Ακριβώς.
2: Θα ήθελα και πλάνα και από άλλα κορίτσια έτσι να τα δούμε, να κρίνουμε το πιο ωραίο φόρεμα, πιο ωραίο παπούτσι, πιο ωραίο μαλλί.
1: Το πιο ωραίο φόρεμα, αν δεν είναι το δικό μας, θα σκίσω τα πτυχία μου, έτσι.
2: Ακριβώς αυτό.
1: Θα σκίσω τα πτυχία μου για να μην πω τα βρακιά μου τώρα και σας κολλάσω μεσημεριάτικα.
2: Όχι τέτοια ώρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ. Η διασκέδαση φτάνει στο Θεό στην πιάτσα του Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, ο αγαπημένος Νικηφόρος ανεβαίνει on stage για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, δυνατές στιγμές και non-stop χορό. Μη χάσεις το απόλυτο καλοκαιρινό πάρτι με ελεύθερη είσοδο και διάθεση στα ύψη. Σάββατο 27 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Νικηφόρος Live στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ζωντανή μουσική, street food, cocktails, gaming, μεγάλες κληρώσεις μετρητών και δωρεάν πάρκινγκ. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
7: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν μπορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
14: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
15: Κάντο εικόνα.
10: Είναι Τετάρτη απόγευμα, 1η Ιουλίου. Βρίσκεσαι δίπλα στη θάλασσα. Χιλιάδες πολύχρωμα πρόσωπα ανάμεσά σου.

0: giveaways και το πιο fun gaming zone που έχεις ονειρευτεί σε μια μέρα που θα τη θυμάσαι. Παρουσιαστής ο GOK.
1: Dures, dura. Νοτροπία, read a book.
0: Μέρα με τα χρώματα 2026. 1η Ιουλίου, Plaza Ritsous. Εισιτήρια στο meramethachromata.gr. Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
2: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
3: Θα ξεθοριάσεις, όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τυχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

0: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Williams παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε απόγευμα Τετάρτης 24 του Ιούλη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Παναγιώτης Σίμος κάθεται απέναντί μου.
0: Η Λένια Γουίλης είναι στο απέναντι μικρόφωνο. Χαμένα τα έχουμε. Χαμένα τα έχουμε με αυτό που συμβαίνει στη ζωή μας.
1: Τι να κάνουμε, παιδιά, εντάξει.
0: Κοίταξε να δει, να σου πω κάτι. Το θέμα είναι να περνάει ωραίο καιρό. Εννοείται θα περνάει ο καιρό. Και μπορεί να βρει και τον τρόπο. Δηλαδή, εμεί έχουμε συνδυάσει το καλοκαίρι γιατί έχει διακοπέ. Μπορεί να βρει τον τρόπο να περνά όλο το χρόνο ωραία.
1: Αλήθεια.
0: Να μου πεις όλο τον χρόνο μπορείς να κάθεις, όχι. Αλλά μπορείς να διαμορφώνεις το πρόγραμμά σου έτσι ώστε να κερδίζεις χρόνο και να κάνεις πράγματα. Δεν ξεχνάς φυσικά ότι στην παρέα μας είναι ο Μασούτης. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Για κάθε σου 40 αμοιβέσαι με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Φυσικά κατεβάζεις το application γιατί μέσα από το αντιδραστικό χάρτη ακόμα και τώρα και στις διακοπές μπορείς να δεις ποιος Μασούτης είναι δίπλα σου και να μπεις και να κάνεις αγορές σου φυσικά. Εκπτωτικά όπως πάντα. Επίσης υπάρχουν τα e-coupons, τα e-orders και το φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας που μπορείς να δεις τι είναι αυτό που σε συμφέρει. Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό που λέει και η Λιώγια.
1: Τι να σου πω, ρε παιδάκι μου τώρα. Τι λογαριασμό.
0: Έναν υπεύθυνο.
1: Εξαρτάται ποιο λογαριασμό θέλεις και ποιον υπεύθυνο θέλεις και γιατί τον θέλεις τον υπεύθυνο.
0: Τις προάλλες ήμουνα σε μια συναυλία που ήταν η Λιώγια και με το που φωνάζει υπεύθυνος.
1: Ναι.
0: Αλλάζαν από κάτω.
1: Εννοείται.
0: Δεν καταλαβαίνεις τι συμβαίνει.
1: Εννοείται.
0: Αλλού
1: εννοείται
0: η φάση.
1: Δεν μου κάνει καμία απολύτως εντύπωση.
0: Εντάξει, λογικό. Την άλλη εβδομάδα παίζουν και τα βραβεία στην τηλεόραση από ό,τι είπε.
1: Ναι, πρώτη του Ιούλη παίζουν τα βραβεία.
0: Ναι.
1: Καλά, πτώπιζε γιατί σίγουρα θα έχω να κάνω τώρα δουλειά.

0: να κάνει σπικά.
1: Ναι, ευτυχώ που μου το πει. Να το βάλω στο πρόγραμμα.
0: Να το βάλει στο calendar.
1: Ναι, ναι, γιατί θα μου σκάσει τελευταία στιγμή.
0: Εσύ τώρα με τα light και με όλα αυτά τρέχει, δεν τρέχει, δεν ξέρει να τε φουν.
1: Τρέχω.
0: Μάλιστα. Εμπρό λοιπόν, καλά μου πόδια.
1: Αισθάνομαι ότι με έχει περάσει από πάνω μου ένα φορτηγό, να σου πω την αλήθεια μου.
0: Αυτό τη Νατάσα.
1: Σίγουρα θα έχει περάσει αυτό. Και αυτό τη Νατάσα. Σίγουρα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Σούσουρα, Ανδρομάκη και επιστρέφουμε.

Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης, μπράβο. Daily Couscous ακούς, εδώ είμαστε παρέα. Με ρωτάτε γιατί έχουμε καθυστερήσει τα βίντεο. Θα σας είμαι ειλικρινής, έχουμε κάνει μία παύση, γιατί πρέπει λίγο να πάρουμε μία ανάσα. Είμαστε σε ένα τέμπο δύο εβδομάδων, και αυτό το πράγμα λίγο είχε κορώσει, αλλά ερχόμαστε πολύ ανανεωμένοι. Ερχόμαστε πολύ δυνατοί, ερχόμαστε στα καλύτερά μας.
1: Και από το Σεπτέμβριο.
0: Κοίτα, το Σεπτέμβριο θα αλλάξει. Δεν θα είναι πια Daily Couscous Uncensored.
1: Okay.
0: Θα αλλάξει
1: ο τίτλος,
0: θα αλλάξει λίγο η... Θα αλλάξουν πολλά, εντάξει, μετά από δύο χρόνια μια αλλαγή δεν βοηθάει.
1: Σίγουρα, αλλά τώρα προσπαθώ να καταλάβω και τι είναι αυτό που έχει στο μυαλό σου.
0: Πάντως μπες στο κανάλι του YouTube, τσέκαρε τα πολύ ωραία βίντεο που υπάρχουν για να δεις έτσι την κουβέντα την ωραία που κάνουμε με αγαπημένους καλλιτέχνες.
1: Η κουβέντα δεν θα αλλάξει πάντως.
0: Η κουβέντα δεν αλλάζει, όχι. Κοίτα, πρέπει να αλλάξει ο παρουσιαστής. Οπότε τη στιγμή που δεν αλλάζω εγώ, ξέρετε που δεν μπορώ να με απολύσω.
1: Γιατί δεν σε απολύσεις.
0: Φαντάζεσαι.

0: μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αν δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τίλι κουσκού είναι στην παρέα σου. Η Λένε Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη, όμω κάθεται ακριβώ απέναντί μου εδώ στα μέσα τη εβδομάδα.
0: Θέλω να σα πω για να είμαστε και σωστοί.
1: Παρακαλώ.
0: Για να μπορούμε να είμαστε σωστοί απέναντι στου ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Από το Σάββατο ξεκινάει ο ανάδρομο. Σα ενημερώνουμε νωρί, Τετάρτη τώρα. Ήδη μπορεί να έχουν ξεκινήσει κάτι έτσι απόνερα κτλ. Δείτε πώ μπορείτε να είστε όσο πιο προστατευμένοι γίνεται. Πάρτε τι αποφάσει σα και πράγματα που θέλετε να κάνετε από τώρα.
1: Ισχύει.
0: Ώστε ό,τι έχει ξεκινήσει δεν χαλάει. Δηλαδή, εγώ τώρα, ας πούμε,
1: ναι,
0: που στην Αμοργό κάνω κάποιες εργασίες,
1: ναι,
0: επειδή έχουν ξεκινήσει από αρκετά νωρίς, από τον Μάιο,
1: ναι,
0: θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, τα περισσότερα μπορεί να έχουν γίνει μέχρι το Σάββατο.
1: Πάντως, αυτό που έχω να σας, και αυτό που έχουμε να σας προτείνουμε εδώ πέρα είναι ότι ό,τι έχετε όσον αφορά εισιτήρια,
0: προγραμματισμένα
1: και αυτά, είναι OK. Αλλά μην πείτε τώρα να κλείσετε εισιτήρια μέσα στον ανάδρομο. Θα μου πεις, βέβαια, από την άλλη, σκέφτομαι πολλές φορές ότι δεν κλείνουν πολύ εισιτήρια. Συνήθως λένε απλά ότι δεν θα πάει κάτι καλά, έτσι, κάθε
0: στραπώσει. Όχι, θα σου πω κάτι. Δεν είναι πρόβλημα το να το κλείσεις. Το πρόβλημα είναι ότι μπορεί να χάσεις πτήσεις κτλ. Οπότε πρέπει, επειδή έχει πολλές καθυστερήσεις ο ανάδρομος, να. Δηλαδή, αν ξεκινούσες μία ώρα πριν, ξεκίνησε μία μισή. Να είσαι λίγο ασφαλής. Δηλαδή, πίεσε τον εαυτό σου στον χρόνο και στα λοιπά, ώστε να το τηρείς σωστά.
1: Από
0: την Καντάδα και επιστρέφουμε.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός. Ένα τέλει κουσκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ.
1: Εδώ είμαστε. Είχαμε και μια κουβέντα ολόκληρη ολάκερη για τον ανάδρομο. Εντάξει, παιδιά, ό,τι είναι τώρα θα το ζήσουμε. Θα περάσει, θα μας πάει
0: μέχρι. Εντάξει, παιδιά, ζούμε 3-4 ανάδρομους κάθε χρόνο. Για όνομα του Θεού, δεν πεθάνουμε.
1: Ναι,
0: απλά καλό θα είναι να είμαστε προστατευμένοι όσο μπορούμε περισσότερο. Αυτό είναι το ζητούμενο της όλης υπόθεσης.
1: Ακριβώς, παιδιά, οπότε μην αγχώνεστε. Απλά να διπλοτσεκάρετε και να έχετε τσιμή λίγο το νου σας και το μυαλό.
0: Επίσης, εσείς που δεν έχετε ακόμα, επειδή κρατάει για ένα μήνα ο ανάδρομος, επειδή όσοι δεν έχετε κανονίσει τις διακοπές σας, ξεκινήστε λίγο, να ενεργοποιηθείτε γι' αυτό,
1: αυτό
0: και τα λοιπά. Τουλάχιστον αν θέλετε να τις έχετε κανονίσει μέχρι το 24 Ιουλίου νομίζω κρατάει. Οπότε κανονίστε τα από τώρα, όταν είναι να πας να περάσεις όμορφα.
1: Ναι.
0: Ενώ εγώ τα έχω κανονισμένα.
1: Εσύ καλά, εσύ
0: ξενιάσει.
1: Ρε Παναγιώτη μου, εντάξει, χαιρόπολη χαιρόπουλος.
0: Μισκοτά.
1: Έχεις.
0: Δεν μην κάνω και διαφήμιση. Λοιπόν, σε Αναστασιάδης, αποφασίσου.

0: Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ, λέει η Στέλλα Καλή, οι οποίοι ασκίζουν στο χάραμα της Πάτρας.
1: Βέβαια, πάνε εξαιρετικά στο χάραμα της Πάτρας. Αυτό είναι. Το καλό είναι ότι είναι πολύ ωραία ομάδα γενικά. Γιατί οι ομάδες είναι εκεί που
0: γράφουν ιστορία.
1: Που γράφουν ιστορία και που μετράνε πάρα πολύ. Και στο χάραμα φαίνεται κιόλα αυτό. Μπράβο τη, να το λέμε και. Έτσι το δώσουμε και τώρα πιστεύω ότι θα κάνει και από χειμώνα. Γιατί και η Στέλλα Καλή έχει πει πολύ δυνατό.
0: Έχουν ακουστεί πολλά πράγματα, να ξέρει.
1: Όντως. Ναι. Όπως. Αν επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται, κούκλο μου, θα μου πεις, έχεις απόλυτο δίκαιο. Το ακούω, το σέβομαι και το καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Μόλις επιστρέψουμε, παιδιά, την δεύτερη ώρα, σας έχω και νέα για τους συλλαγοκέφαλους, γιατί έχω γίνει πια εγώ, είμαι
0: η μοναδική.
1: Ναι, γιατί υπάρχει πια η απάντηση.
0: Μάλιστα.
1: Να ξέρεις.

0: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
3: Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
1: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Λάκη 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Λάκη.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
8: Το ροζ θεωρείται ένα χρώμα που χαλαρώνει το μυαλό. Έχει καταπραϊντική επίδραση. Γι' αυτό και εγώ έβαψα την κρεβατοκάμαρά μου ροζ.
9: Ροζ την έχεις?
8: Ναι.
9: Έντονο?
8: Όχι.
9: Απαλό.
8: Απαλό για να καταπραϊνει το άγχος και να ηρεμώ. Γι' αυτό κοιμάμαι καλά εγώ.
9: Ναι, γι' αυτό που κοιμάσαι σαμπουλάκι.
8: Γι' αυτό. Σαμπουλάκι δεν θα το έλεγα.
9: Ο Τζόνι λέει: ρε Σιμάγδα, ειλικρινά ανατρίχιασα με το παλιό τράγουδο. Με ταξίδεψε στην εφηβεία μου και είχα και πολλά πολλά χρόνια να το ακούσω.
8: Και εγώ ταξίδεψα, αλήθεια. Είδε ότι δεν έβγαλα τα ακουστικά. Όχι, ήμουν εδώ και τα πολλά.
9: Ταξίδευε.
8: Θυμόμουν έτσι και εγώ έρωτε, ανέμελε στιγμέ.
9: Τζόνι, πού να βάλει και δέμπο να δει που θα ταξιδέψει. Στα μαθητικά σου τα χρόνια.
8: Αχ, Τζόνι, γιατί βρε πουλάκι μου σε περιπέζει έτσι νεαρό παιδί στο άνθος τη ηλικία σου.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
6: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
4: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
8: κόκκιπε, κομπάνιο,
7: Team Colleague,
9: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
11: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
12: Φτάνω στο Θεό.
13: Η διασκέδαση φτάνει στο Θεό στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, ο αγαπημένος Νικηφόρος ανεβαίνει on stage για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, δυνατές στιγμές και non-stop χορό. Μη χάσεις το απόλυτο καλοκαιρινό πάρτι με ελεύθερη είσοδο και διάθεση στα ύψη. Σάββατο 27 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Νικηφόρος Live στην πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ζωντανή μουσική, street food, cocktails, gaming, μεγάλες κληρώσεις μετρητών και δωρεάν πάρκινγκ. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Ναι.
17: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
16: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
18: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
17: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
16: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
17: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
18: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
19: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε λοιπόν στα μέσα της εκπομπής. Δεύτερη ώρα ξεκινάει, μέχρι τις 8 είμαστε παρέα σου.
1: Εδώ που σουρουπώνει και σιγά σιγά αρχίζει και πέφτει το φως και ο ήλιος. Δεν πέφτει ακόμα, αλλά τέλος πάντων, έτσι που έχει αυτό το μαγικό τηλεβασίλεμα. Δεν σας κάνουμε εμείς παρέα σε αυτό το μαγικό τηλεβασίλεμα. Δεν σας κάνει Μασούτης παρέα σε αυτό το μαγικό τηλεβασίλεμα που ακόμα έχετε το χρόνο σας να πάτε εκεί πέρα και να κάνετε τις αγορές σας. Και να πάρετε και τη μάσκα, να τη χτυπήσετε και στο ταμείο για να έρθετε έτσι ένα βήμα πιο κοντά στους 200 πόντους. Να γλιτώσετε από τη ζέστη που έχει εκεί έξω και να πάτε μέσα με τα πολύ ωραία τα κλιματιστικά, τα οποία είναι και όλα έτσι σωστά καθαρισμένα και συντηρημένα, για να μην έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Για να πάτε εκεί στο Μασούτη και να επιλέξετε βιολογικές επιλογές Μασούτη, Μασούτη από τον τόπο μας και Mr. Grant, για να έρθετε και ένα βήμα πιο κοντά στα 6 ευρώ, γιατί είναι διπλάσιοι οι πόντοι που παίρνετε στη μάσκα. Τι άλλο θέλετε, ρε παιδιά? Πραγματικά τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε εμείς εδώ τη δεύτερη μας ώρα. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Επιστρέφουμε με ένα daily throwback. Μην ξεχνάτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας.

0: Είμαστε τα, αυτή είναι η Αναστασία. Ένα ντύλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ.
1: Εδώ είμαστε. Είδα και το, αυτό που έκανα με την, με την Αντιγόνη Αναστασία, εμείς και το λέγαμε.
0: Το, το, με το που κάναμε τη διασκευή το, στο, ναι. Στα ΜΑΤ, ναι.
1: Δεν το είχα, δεν το είχα δει. Ωραίο, πολύ ωραίο. Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
0: Είμαι εδώ, είμαι
1: θα
0: εδώ.
1: Σε πάω στο μακρινό 1992. Ναι.
0: Μαζί και αυτό το χρόνο, μαζί εμείς.
1: Ακριβώς. Ο Σάκης Ρούβας.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, με τη μουσική να την έχει γράψει ο Νίκος Αντύπας και τους στίχους η Λίνα Νικολακοπούλου.
0: Α, έντεχνο.
1: Νικολακοπούλου. Μπράβο, Παναγιώτη. Γυναίκα καλύτερη. Λοιπόν, κλέβω εκκλησία, αλλά δεν πειράζει γιατί αγαπώ πολύ αυτό το τραγούδι.
0: Μπορεί να είναι από το δίσκο Λάβα της Βρωτοψάλτη.
1: Όχι, αλλά είσαι κοντά.
0: Όχι, αλλά είμαι κοντά.
1: Είσαι κοντά, ναι. Είσαι σε αυτή τη συνωμοταξία.
0: Φαντάζομαι, για να
1: λοιπόν,
0: δω.
1: Δώσ' μου ένα τσιγάρο.
0: Δώσ' μου ένα τσιγάρο, να σε αγαθώ να πάρω εισιτήριο.
1: Μπράβο. Εισιτήριο.
0: Συναυλία είναι.
1: Μπράβο.
0: Έχω τα νιάτα μου ξημέρωνα.
1: Τα νιάτα σου, Παναγιώτη μου.
0: Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
1: Γι' αυτό το έκανα για σένα.

0: εκεί.
1: Αυτό.
2: Θέλεις το.
1: Παρακαλώ.
2: Την καινούργια βερσιόν που ήταν εμποφίλιου. Αλεξίου ή την Αλεξίου.
1: Όχι, θέλω την Αλεξίου.
2: Αλεξίου, ωραία.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη? Όχι, εβάλ τον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης, ο οποίος, να πούμε ότι σήμερα και αύριο κάνει μια κατάληψη στο Κατράκιο.
1: Γιατί ακριβώς.
0: Έχει δύο sold out συναυλίες.
1: Σκηνές έχουν στηθεί, κασκόλ πολλούνται απ' έξω, παιδιά.
0: Και άλλα έχουν βγάλει ολόκληρο.
1: Φανέλες λογικά θα βγάλουν. Τα πάντα όλα από ό,τι καταλαβαίνω. Πολύ ωραία. Έβλεπα το μεταξύ σε μια συνέντευξη που έλεγε ότι δεν ξέρει από πού έχουν βρεθεί αυτά τα κασκόλ και λέει: εγώ δεν έχω κανένα τέτοιο κασκόλ. Αλλά στις συναυλίες τα έχουμε όμως.
0: Το κάνανε νόημα.
1: Τι?
0: Γιατί που έλεγε. Όπως επίσης μου στείλανε και το απόσπασμα που λέει για μένα, που του είχα πει ότι. Αν θυμάσαι ένα κομμάτι και στη συνέντευξη του είχα πει ότι αν 20 χρόνια πίσω σου λέγανε αυτό και το ένα και το άλλο. Και. Έλεγε ότι ο Παναγιώτης μου, ένας συνεργάτης μου, ο Παναγιώτης μου έλεγε αυτό και αυτό ένα και το άλλο.
1: Okay,
0: ότι δεν διάλεξε τον εύκολο δρόμο. Και...
1: Ναι, καθόλου δεν διάλεξε. Καθόλου εύκολο ο δρόμο ή άλλη.
0: Όχι, γιατί εγώ του είπα ότι δεν πήγε σε ένα talent show. Δεν...
1: Ναι.
0: Γι' αυτό τον λόγο πιο πολύ.
1: Και εκεί δεν είναι. Σε εσένα δεν είναι πιο πολύ. Έβλεπα κόσμο να με προσπερνάει.
0: Ναι. Και... Με περνάγα σε σταματημένη.
1: Ακριβώς. Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμό σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκούρ είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Λένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη, η μουσική κάθεται ακριβώς απέναντι μου. Λοιπόν, άκου τώρα, γιατί είναι όντως πιο κοντά στην επικύρξη του λόγου κέφαλου από ό,τι φαίνεται. Ναι. Με το κιλό πια αυτά του, γιατί είναι τόσο πολύ. Με το κιλό.
0: Μα λέγανε ότι ήταν 4 ώρες και είχαν βγάλει 30 λόγου κεφαλού.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Έχει γίνει ολόκληρο τέτοιο του αλλιευτικού σώματος και των ψαράδων για να βγουν εκεί έξω και να του πιάσουν. Και καλά, μην συζητήσουμε για τα βίντεο που είναι στο TikTok. Πάντως με το κιλό σου λέει.
0: Τον πιάνουν και του βάζουν ένα σιδερένιο και το τρώει.
1: Παιδιά, γιατί να δείξουν πόσο δυνατά είναι τα σαγόνια του. Ότι μπορεί δηλαδή να δαγκώσει ένα σιδερένιο και να το κόψει κατευθείαν. Στα 5 ευρώ περίπου το κιλό, από ό,τι φαίνεται. Αυτά είπε ο.
0: 5 ευρώ το κιλό. Τι καλέ 6.000 που μου έλεγε ο ένα.
1: 6.000 λέγανε στην αρχή. Γιατί δεν ξέρανε μάλλον την ποσότητα του λόγου κεφαλαίου που κυκλοφορεί εκεί έξω.
0: Υποσυνείδητο. Αυτή είναι και την καρπή και επιστρέφουμε.

0: Έτσι έχει μάθει. Αυτό είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Ένα τελείω κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Και μιλάμε για τους λογοκέφαλους, λέγαμε.
1: Εντάξει, τα πάμε για τους λογοκέφαλους. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο, παιδιά. Αν έχει κάποιο δύο από εσάς, στείλτε μας μηνύματα, μην το ξεχνάτε. Να ξέρουμε σε ποιο beach bar να πάμε και σε ποιο να μην πάμε, δηλαδή. Κατάλαβε.
0: Νομίζω ότι έχει ακουστεί να έχει δαγκώσει άνθρωπο τώρα.
1: Ναι, καλέ. Πριν την προηγούμενη εβδομάδα. Μία λουόμενη, μία γυναίκα που.
0: Στα πρόσφατα δεν το έχω ακούσει.
1: Μία μεγάλη κυρία πριν από δύο εβδομάδες που έκανε τον μπάνιο της.
0: Ναι,
1: εκεί πέρα.
0: Σε ποια περιοχή?
1: Στη Βάρκιζα, νομίζω.
0: Α, πολύ ωραία. Ναι. Πάρα πολύ καλά.
1: Να ξέρετε.
0: Που δεν πάω για μπάνια.
1: Να ξέρετε.
0: Που. Ναι.
1: Εντάξει. Χαμός.
0: Τι να πω. Νίκος Απέργης και Δαν Φιλόρενς, ίσως αύριο.

ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Yeah.

0: Τρανζίστορ 100,3, αυτό ήταν. Φτάσαμε σιγά σιγά. Έχουμε φτάσει. 8 παρά είμαστε ακόμα. Αλλά κάπου εδώ φτάσαμε στο φινάλε.
1: Έτσι.
0: Λάμπης Δημητριάδης έρχεται στη συνέχεια.
1: Να σας κρατήσετε
0: με Ελένη Φουρέιρα, με το τραγούδι εβδομάδα φτάσαμε στο φινάλε. Jackie O.
1: Εννοείται και θα δείτε, παιδιά, γιατί πλησιάζουν και οι μέρες τώρα. Θα το δείτε. Φαντάζομαι ότι αυτό θα βγει κλιπ μετά το. Ή δεν θα.
0: Νομίζω ότι μετά τα μάτια. Δηλαδή συνήθως το βγάζει πιο μετά.
1: Πρώτα θα το δείτε λοιπόν πάνω στο stage του τον βραβείο.
0: Το έχετε δει. Έχει παίζει παντού όλο αυτό το πράγμα με τα σκαμπόκια το ένα και το άλλο.
1: Εντάξει τώρα και εσύ. Καλά. Είδε φοβερή παρομοίωση στο TikTok. Θυμάσαι από τον Κωνσταντίνο και Ελένη που είναι ο Νικόλας που κάνει μάθημα στην. Στη Ματίνα Μανταρινάκη και στην.
0: Α, που του κάνει μάθημα οδήγηση.
1: Εγώ στα φετινά βραβεία. Αυτό λοιπόν, ήτανε, παιδιά.
0: Λάμπης Δημητριάδης έρχεται, εμείς αύριο 6 ώρα. Ντάνη, είμαστε και πάλι εδώ.
1: Bye.
0: Γεια χαρά.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Εγώ θα τώρα πάλι τρεχάτε ποδαράκια μου.
3: Ναι.
2: Μαλλιά, μακιγιάζ, ντυσίματα. Η αποφύτησή μας είναι σήμερα. Αύριο θα σας πω τα νέα.
3: Αύριο περιμένουμε με αγωνία. Θα κάνουμε
2: έτσι
3: ένα αφιέρωμα στην αποφύτηση.
2: Ακριβώς.
3: Θα ήθελα και πλάνα και από άλλα κορίτσια έτσι να τα δούμε, να κρίνουμε το πιο ωραίο φόρεμα, πιο ωραίο παπούτσι,
2: πιο ωραίο
3: μαλλί.
2: Το πιο ωραίο φόρεμα, αν δεν είναι το δικό μας, θα σκίσω τα πτυχία μου, έτσι.
3: Ακριβώς αυτό.
2: Θα σκίσω τα πτυχία μου για να μην πω τα βρακιά μου τώρα και σας κολλάσω μεσημεριάτικα.
3: Όχι τέτοια ώρα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
7: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Πω πω πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
2: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 1536 88.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
7: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
8: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
9: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr. Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live, Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
12: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: DJ Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες 2 ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.

0: ξελατρεύω.
1: Νούμερο 1.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
5: Το ροζ θεωρείται ένα χρώμα που χαλαρώνει το μυαλό. Έχει καταπραϊντική επίδραση. Γι' αυτό και εγώ έβαψα την κρεβατοκάμαρά μου ροζ.
6: Ροζ την έχεις?
5: Ναι.
6: Έντονο?
5: Όχι.
6: Απαλό.
5: Απαλό για να καταπραίνει το άγχος και να ηρεμώ. Γι' αυτό κοιμάμαι καλά εγώ.
6: Ναι, γι' αυτό κοιμάσαι σαν πουλάκι.
5: Γι' αυτό, σαν πουλάκι δεν θα το έλεγα.
6: Ο Τζόνι λέει: ρε Μάγδα, ειλικρινά ανατρίχιασα με το παλιό τράγουδο, με ταξίδεψε στην εφηβεία μου και είχα και πολλά πολλά χρόνια να το ακούσω.
5: Και εγώ ταξίδεψα, αλήθεια. Είδε ότι δεν έβγαλα τα ακουστικά, ήμουν εδώ και
6: ταξίδευε,
5: το
6: απολάμβανα.
5: Θυμόμουν έτσι και εγώ έρωτες, ανέμελες στιγμές.
6: Τζόνι, πού να βάλει και βέμπο να δεις που θα ταξιδέψεις. Στα μαθητικά σου τα χρόνια.
5: Αχ, Τζόνι, γιατί βρε πουλάκι μου σε περιπέζει έτσι, νεαρό παιδί, στο άνθος της ηλικία σου.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
8: Ελληνικά.
3: Λάμπης Δημητριάδης.
9: Λάμπης Δημητριάδης.
3: Στο Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ έχω τώρα πάλι τρεχάτε ποδαράκια μου.
2: Ναι.
1: Μαλλιά, μακιγιάζ, ντυσίματα. Η αποφύτισή μας είναι σήμερα. Αύριο θα σας πω τα νέα.
2: Αύριο περιμένουμε με αγωνία. Θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στην αποφύτιση.
1: Ακριβώς.
2: Θα ήθελα και πλάνα και από άλλα κορίτσια έτσι να τα δούμε, να κρίνουμε το πιο ωραίο φόρεμα, πιο ωραίο παπούτσι, πιο ωραίο μαλλί.
1: Το πιο ωραίο φόρεμα, αν δεν είναι το δικό μας, θα σκίσω τα πτυχία μου, έτσι.
2: Ακριβώς αυτό.
1: Θα σκίσω τα πτυχία μου για να μην πω τα βρακιά μου τώρα και σας κολλάσω μεσημεριάτικα.
2: Όχι τέτοια ώρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
4: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: Είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Το ροζ θεωρείται ένα χρώμα που χαλαρώνει το μυαλό. Έχει καταπραϊντική επίδραση. Γι' αυτό και εγώ έβαψα την κρεβατοκάμαρά μου ροζ.
3: Ροζ την έχεις?
2: Ναι.
3: Έντονο?
2: Όχι.
3: Απαλό.
2: Απαλό για να καταπραϊνει το άγχος και να ηρεμώ. Γι' αυτό κοιμάμαι καλά εγώ.
3: Ναι, γι' αυτό που κοιμάσαι σαν πουλάκι.
2: Γι' αυτό, σαν πουλάκι δεν θα το έλεγα.
3: Ο Τζόνι λέει: ρε Σιμάγδα, ειλικρινά ανατρίχιασα με το παλιό τράγουδο, με ταξίδεψε στην εφηβεία μου και είχα και πολλά πολλά χρόνια να το ακούσω.
2: Και εγώ ταξίδεψα, αλήθεια. Είδε ότι δεν έβγαλα τα ακουστικά, ήμουν εδώ και
3: ταξίδευε,
2: τα πολλά.
3: Ταξίδευε.
2: Θυμόμουν έτσι και εγώ έρωτε, ανέμελε στιγμέ.
3: Τζόνι, πού να βάλει και δέμπο να δει που θα ταξιδέψει. Στα μαθητικά σου τα χρόνια.
2: Αχ, Τζόνι, γιατί βρε πουλάκι μου σε περιπέζει έτσι, νεαρό παιδί, στο άνθο τη ηλικία σου.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
5: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
8: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
1: 100,3 Νυχτερινό τρανζίστορ. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: ψέματα.
1: Η νύχτα είναι Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά

βροχές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Η πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.